0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αν εσύ δεν θυμάσαι κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

30%, 50%. Μα ποιος θα πάρει τη μισή μου ξενιτιά? Ποιος θα δεχτεί να πάρει 30% από τη μισή μου ξενιτιά? Άρη Αλεξάνδρου, ανεπίδοτα γράμματα. Μούνδρος, 1948.

0: Χρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πατήσες και πάλι. Σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

Πρίσμα 90.2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, το είχες δίκιο,

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

είχε χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ΚΤΕΛ Παύλα Ζακύνθος.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου.

0: Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Κάρισμα 92. Εντάξει.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κάρισμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: και 2.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 1 και 2.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 90 και 2.
10: Κις, στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι απότερο στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί με ένα άλλο άτομο, επέστρεψε με όπλο και άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό του, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από αυτή την ώρα μέχρι και την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στο ποδόσφαιρο, σέντρασε 30 λεπτά στο γήπεδο του Πανετολικού στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στις γυναίκες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Αστάτος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, έχω κάποιον άνθρωπο στα ξένα που τον αγαπάω, αλλά και τον σκέφτομαι πολύ. Είναι μια γυναίκα από τα μέρη μου, από τη Μελίτη της Φλόρινας. Ζει στη Γερμανία με την οικογένειά της. Είναι μια γυναίκα που έχει 3 παιδιά από 2 γάμους. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Θα έλεγα πως είναι αυτό του Μπέρτολ Μπρέχτ, μάνα κουράγιου, σε εκδοχή όμως 21ου αιώνα.

Οι φιρονεριές της ζωής, οι φιρονεριές, την έφεραν στη Γερμανία. Είναι φίλοι μου, καμαρώνω για την εξέλιξή της. Λυπάμαι όμως για την προσωπική της θυσία προκειμένου να γίνει αυτή η μεγάλη μεταξέλιξη με τα παιδιά και την οικογένεια.

θυσιάστηκε για τα παιδιά αυτά, τα μόρφωσε με εξαιρετικό τρόπο, ήδη και τα δύο που είναι στη Θεσσαλονίκη στα πανεπιστήμια. Ο τρίτος είναι όμως ένας εκπληκτικός τύπος. Δεν ξέρω, είναι παλιά συνεργάτηδα και φίλη σε εκδηλώσεις των Πρεσπών. Είναι μακρινή και μόνη, σαν το ταξίδι αυτό της Κόρντοβα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Μεγάλη λέξη να λέω, θυσιάστηκε. Έδωσε τα πάντα όμως για τα τρία παιδιά της. Τα μόρφωσε πάρα πολύ ξεχωριστά, με προσωπική εντελώς σφραγίδα. Το τρίτο γιος, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένα παιδί που ενώ είναι στη Γερμανία μιλάει τρεις γλώσσες. Ήδη είναι 8-9 χρονών. Θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά και αυτό το εκτιμώ. Αν και η ίδια είναι πολύ εξελίξιμη, μόνη, μελετηρή, αυτοδίδακτη, εξελίξιμη. Ουσιαστικά από τότε ως τώρα έψαχνε πάντα την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της.

σε στίχους του μεγάλου αδικοχαμένου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και θεϊκή απόδοση των στίχων από το Λευτέρη Παπαδόπουλο.

είπα πριν, δουλεύει όλη της τη ζωή. Είναι νέα όμως η ίδια. Αποκτά σιγά σιγά αυτή την αυτοεκτίμηση που της αρμόζει και που δίνει και τώρα και βρίσκει την ελευθερία της. Τη λένε Πασχαλιά και φέρει την ομορφιά της, μάλλον το όνομά της, σαν ομορφιά. Το λέει ο Λίτης. Είναι μερικές γυναίκες που το όνομά τους τις κάνει ακόμα πιο όμορφες.

Σε πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Να συνεχώ από το καιρό.
1: Μας δένει λοιπόν με αυτή την φίλη από τη Γερμανία μια πανίσχυρη φιλία πολλών χρόνων. Μια φιλία που δεν οθεύεται από κανένα άλλο συνέστημα, καθώς αυτό το παιδί ήταν γεννημένο για τα μεγάλα φτερουγίσματα, για τα οποία είναι και πολλά άλλα Ελληνόπουλα φτιαγμένα, αλλά δεν τα κάνανε ποτέ. Οι συνθήκες, φανταστείτε τις συνθήκες σε ένα χωριό της Μακεδονίας που το λένε Μελίτη, πόσο δύσκολος είναι για να βρει κανείς τη στράτα και το δρόμο που του αξίζει.

Κρατάει τη μοίρα στα χέρια της όμως. Οδεύει ήδη στο μέλλον, χωρίς, ας το πω έτσι, να έχει την ανάγκη ενός άντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη μιας ενίσχυσης από άλλους. Είναι μόνη και μπορεί να τα βγάλει πέρα.

είναι σήμερα το κεντρικό πρόσωπο στο ραδιόφωνο, γιατί έχω δουλέψει μαζί της στις Πρέσπες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και την πρόεδρο των Πρεσπών, την κυρία Χρύσα Μάντση. Είναι ένα εξαιρετικά διαυγές πλάσμα, τίμιο, το οποίο με πρόδωσε σε κάποια στιγμή.

και για να αρχίσω σιγά σιγά να ξεπλέκω το τυλιχτάρι που θέλω να μιλήσω απόψε. Ζούμε καιρούς πολιτικού ξεπεσμού με ηγέτες αυθάδεις που δεν προσέχουν και προσβάλλουν το λαό τους. Δέστε την οικουμένη Τραμπ, Πούτιν, Νιατανιάχου, Ερντογάν. Δέστε. Αντάξει των παλιών Στάλιν, Μάο, Φράνκο, Μουσολίνι, Χίτλερ. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Φεύγει, φεύγουμε, φεύγουν τα παιδιά μας. Τι να κάνει κανείς? Πόλεμη της διάστατης στη γειτονιά μας. Γυναικοκτονίες στην τόπο μας εδώ πέρα. Δύο κορίτσια από την γενιά Ζεν νομίζω αυτοκτονήσαν επιδόντας από πού δεν ξέρω. Ψαλιδισμένα όνειρα. Σε τι να πιστέψουν τα παιδιά?
1: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω.
0: Ναι, ναι, θέλω να μιλήσουμε απόψε πάρα πολύ. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@papakirialfm.gr.

Έξοχη η Χάρης Αλεξίου, το είδε το αδιέξοδο πριν 30 χρόνια και τώρα πια το εκφράζει. Και είναι αυτό που εκφράζει τη γενιά αυτή, τη ΖΕΝ, δεν ξέρω τι ξένη γλώσσα, θα το προσφέρω σωστά. Έχουνε, σκοτώνουμε τους νέους μας πριν γεράσουν. Αυτό πιστεύω. Παλιά λέγαμε σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Αυτό το πράγμα, το γεγονός, το φρικιαστικό με τα δύο κουρίτσια στην Νιούπολη, μου έχει μείνει αγκάθι στην καρδιά μου. Η νέα πανδημία που έχουν οι νέοι, με στρες, δυσφορίες, εξετάσεις, στην καθημερινή ζωή, η έλλειψη ας πούμε παντελούς μορφής έρωτα στην ουσία του, του θαυματουργού δηλαδή έρωτα, που σου οδηγεί για να υπερβείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν έχει νόημα η ζωή τους. Είναι φανερό. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η ίδια, το αφιερώνω όλη μου την αγάπη.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο θρύλος της Real Madrid, Francisco Hendo, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει 6 φορές το τρόπαιο. Μαζί με τον άσο της Milan, Paolo Maldini, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας από 8 ο καθένας.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Με την πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κομμάτια για θρύψαλα είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε αυτό το ωραίο έργο του Σκούρτη. Κομμάτια και θρύψαλα. Μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών να πάρω. Αυτό το σκάνδαλο είναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης του κράτους δικαίου. Ποιου κράτους δικαίου δηλαδή? Δεν επιτρέπεται να γίνει καν η εξέταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα. Η Ελλάδα είναι σε παρακμή, το νιώθω. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε ο Άμλετ, στο δικό μας βασίλειο. Εμείς ψάχνουμε τα κόμματά μας να βρούμε λύση από εκεί. Μα επιτέλους, τι σημαίνει ακριβώς κόμμα? Κόμμα σημαίνει ένα μέρος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μικρό μέρος είναι το 30% που, ή το 28% που έχει σήμερα το πρώτο κόμμα για να μας κυβερνάει. Όταν μπορεί να κυβερνάει ένα τόσο μικρό ποσοστό, οδηγούμαστε σε μια τυραννία. Οι Έλληνες σήμερα ικανοποιούνται και σωστά για την ασφάλειά τους όταν βλέπουν ότι έρχονται οι φρεγάτες Μπελαρά. Ναι, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τα F-35 ενδεχομένως, κάτι δισεκατομμύρια ακούω. Αλλά ρε παιδιά, δεν δίνουμε πεντάρα για την ψυχή μας. Ποιος πόλεμος θα γίνει αν η Ελλάδα δεν ξαναβρει την ψυχή της, το τετράφυλλο δάκρυ, αν δεν έχει το φρόνημα των ανθρώπων της ψηλά? Μια ακτινογραφία τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Επιτελικό κράτος δεν είναι η ενός ανδρός αρχή. Και μη μου είτε έχουμε πολλές αρχές σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Όταν το 75% πιστεύει στη χώρα ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν βλέπει καμία αισιόδοξη προοπτική, η χώρα περνάει άσχημα. Όταν το 81% των Ελλήνων είναι εναντίον σφοδρά του πολέμου που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην καλή πλευρά. Όταν 80% πιστεύουν ότι δεν θα διερευνηθεί ποτέ το σκάνδαλο των υποκλοπών, για ποιο κράτος δικαίου θα μιλάμε? Γι' αυτό πάμε στη μουσική μας.

μεγάλο τραγούδι για ένα μεγάλο Ιταλό τενόρο, τον Ερνέστο Καρούζο, που αυτοκτόνησε παρακαλώ σε ένα ξενοδοχείο, και ο Λούσιο Ντάλα έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούλη με τον Σαββόπουλο.

παλιά χρόνια η καλή δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν μεγάλο ανάγχωμα στην κάθε λογική εξουσία. Σήμερα η κόλαση των social media, νηστεύω από αυτό. Χαίρε η φόνησα τηλεόραση, νηστεύω και από αυτό.

στείλτε μου μηνύματα, κυρίως για τη νέα γενιά, για αυτή την απογοήτευση που θέλω και να μου τη γιάνετε, αν μπορείτε. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έχετε στο σπίτι σας ή στη συγγενή σας? Ποιο μέλλον έχει αυτή η γενιά Ζεν? Τι καλύτερο θα ζήσει από εμάς?

Και για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει ένα κόλπο. Ζω το παρόν σαν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του παρελθόντος και ο πιο ενθουσιώδης οπαδός του μέλλοντος. Αμ δε.

Τραγούδι έξοχο από την ταινία Φρίντα Κάλου. Να ένα πρότυπο γυναίκας που έζησε πριν κάποια 100 χρόνια.

Ναι, θέλω σήμερα μηνύματα. Είμαι λιγάκι λυπημένος. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και στο email studio@realfm.gr. Βάζω εύθυμες μουσικές της Φρίντα από την ταινία Αμελή, αλλά όμορφες μουσικές.

χθες βράδυ διάβασα ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, παρόλο που ήταν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό είναι διαφορετικό, το Ζήσιμο Λορεντζάτου, που έχει αυτές τις μικρές χαμάδες που τις λέει ελιές που έχουν πέσει από το δέντρο και τρώγονε ανάλατες. Ακούστε μια χαμάδα. Πατριώτη, θέλεις να σοβαρευτείς? Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μακριά.

Και άλλη μια χαμάδα μόνο που αυτήν του Οδυσσέα Ηλίτη που ήταν πολύ φίλοι δυο τους, λέει ο Ηλίτης το εξής υπέροχο: ναι, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνο αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει. Εδώ έχουμε μάθει να υποτασσόμαστε μόνο σε εκείνον που έχει την εξουσία.

Νομίζω που σας έλεγα πριν ότι το κόμμα προέρχεται από το ρήμα κομματιάζω. Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά? Ήδη τα μικρά κόμματα είναι κομματιασμένα και αυτά. Αυτό είναι το δράμα που ζει η Ελλάδα. Μπαίνουν τρία καινούργια κόμματα στη Βουλή, τα υπόλοιπα μεγάλα και μικρά κομματιάζονται.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τρέχει ο διαγωνισμός στις εφημερίδες μας που έχει πάντοτε πολύ ωραίες και εκπληκτικές, θα έλεγα, προσφορές. Ένα τριήμερο στην Άδρο για οποιοδήποτε αγαπημένο ζευγάρι στα ξενοδοχεία Περάκης, σε ένα μέρος που είναι ακριβώς καρσί απέναντι από το Αιγαίο. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κωσόπουλος Home. Αυτή η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα 25 του Μάη στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Το πιο καθοριστικό για τις ερχόμενες εκλογές, λένε οι ειδικοί, είναι αν θα σηκωθούν από τους καναπέδες οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι στους καναπέδες. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καθορίζει τη μοίρα του και να ψηφίζει. Να ψηφίζει ό,τι πραγματικά περισσότερο του έρχεται στις αρχές που έχει, στα οράματά του ή σε κάτι άλλο. Κάτι θα βρει. Ο Περικλής, ο οποίος δεν ανεκατευότανε στην πολιτική, μάλλον ο Περικλής για όποιον δεν ανεκατευόταν στην πολιτική στην Αθήνα, τον στόλιζε με το επίθετο αχρίως. Δηλαδή πάρ' την τύχη σου στα χέρια σου. Δεν μπορείς να διαφορείς για τα κοινά.
1: Μέσα στις θαλασσινές πηγές υπάρχει...
0: Περάσαμε σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Ακούσαμε προλίγου την εικόνα σου σεβάστηκα, που είναι για μένα ένα καταπληκτικό τραγούδι, που λέει ο Έγαγρος της Κρήτης, ο Μπροσταρόκριος, ο Νίκος Ξυλούρης, σε μουσική παρακαλώ του Μαρκόπουλου, αλλά και σε στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Τι ήταν ο Μιχάλης Κατσαρός? Η αίτητη σημαία του περιθωρίου στην Αθήνα.

Κουσέρ Μπιθή, ο σπουδαίος Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε σπουδαία έργα του Θεοδωράκη, είναι αυτά που θα μείνουν μέσα στα τιμαλφή της φυλής μας. Στο σάκο, με τα ακολούθητα απαραίτητα, όπου και αν πάτε, πάρτε τέτοιες μουσικές μαζί σας.

μικρή χωρί, έλεγε η φλέρη για τους μεγάλους χάνα τη μαγεία. Αυτή τραγουδούσε στον ουρανό, κάτω από τη γη, στη θάλασσα. Για ακούστε, αερικό, αερικό.

ξέρετε οι νεότεροι, φρόντισαν, τρελάνουνε. Κυνηγούσε και έψαχνε αμφίβολους θεούς στο Θιβέτ, στα 6.000 μέτρα. Στην Αμερική πήγε με τους γκουρού Μαχαράτζι. Κι όμως, στην Αμερική πριν τη γνωρίσει ο Χατζηδάκης, οι ίδιοι οι Αμερικανοί την είχαν ανακαλύψει και τη λέγανε ότι είναι το μεγάλο.

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στην Κύπρο, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να εκλέξουν τους 56 εκπροσώπους τους στη Βούλη των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε περίπου το 49,2%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας ποδηλάτης 31 ετών έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στα Ιωάννινα. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο λειτουργεί αποκλειστικά για την μετακίνηση των φιλάθλων μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δίρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Έπονται καταπληκτικά τραγούδια. Αλλά θέλω να πω και για τη Real News, στην αγαπημένη μου εφημερίδα, ότι σήμερα έχει πρώτο θέμα ότι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Οι συζητήσεις που γίνονται δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά και με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό στίβο. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Η εφημερίδα μου στα πολιτικά ζητήματα είναι ένας διαυγής καθρέπτης και το χέρι μου αυτό, ανεξάρτητα που μπορεί να έχει και να επιτρέπει καμιά φορά πράγματα που επιβάλλονται να πάρουν πρώτη θέση. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς στο ραδιόφωνο, έχουμε μια ελευθερία να λέμε την άποψή μας όπως ακριβώς τη νιώθουμε εμείς.

Απαλύνουμε ακόμα το πνεύμα της υπαινής εκπομπής. Αν ακούμε την Αναμπέλα, ένα θρυλικό τραγούδι Σταύρου Ξαρχάκου, με τη Μαρία Δημητριάδη, κατ' εμέ μέσα στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τραγουδίστρες όλων των εποχών.

Έλεγα πριν ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα, έχει κατέβει στάθμη ακόμα και του πολιτισμού. Ας υποθέσω ότι μπορεί να βρεθεί ένας στιχουργός, που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή τέτοιος στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος, να γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Θα λείπει ο συνθέτης. Εδώ ήταν ο Θάνης Μικρούσικος. Και ας βρεθεί και ένας ερμηνευτής, είναι ο Μησιάς. Υπάρχουν τρεις που τραγουδάνε τέτοια τραγουδιά ακόμα στην εποχή μας, μπορούν να τα πούνε ο Μανώλης, ο Νταλάρας, ο Μήτρος Πασχαλίδης ενδεχομένως, ναι, και άλλοι.

Είναι ένα τραγούδι απαιτητικό αυτό, απαιτητικότατο. Σου ζητάει να ανέβεις άνθρωπε από την κλίμακα που σε πάει από τη γη στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβεις τη συμβολή.

ρυθμούς τους. Αλλά αυτό το παιδί που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το τραγουδάει ο Μανώλης εκπληκτικά, έφυγε νωρίς. Και δεν του κάνουμε αφιερώματα, δεν του κάνουμε κάποια εφημιμνία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με υπερηφάνεια την Χούντα. Εδάρι ανηλαιός το έατεσα. Έγραψε αυτά τα τραγούδια με το αίμα της ψυχής του, θα έλεγα. Τον έχουμε ξεχάσει και αυτόν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα πλάσμα που περνάει στενοπούς. Πάντοτε με τα πλάσματα που περνάνε στενοπούς με συγκινούν, με ελκύουν, θα έλεγα, όπως ο Κοεμζής, όπως τότε που έγραφα, ας πούμε, για τις φυλακές. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι, του Τσιτσάνη τραγούδι, που είναι ο συμφέτης που υπεραγαπώ, και της Λάουρας, μιας τραγουδίστριας με φιδίσιο σώμα, αλλά και με πολύ ωραία φωνή.

0: πια.
1: Όλα αυτά τα πρόσωπα με κοιτάζουν τώρα από μακριά, θλιμμένα και γεμάτα φως. Με κοιτάζουν όλο μάτια, αλλά εγώ συμμερίζομαι τον πόνο τους. Άλλη απογείωση.

Ο Σαββόπουλος, όπως τον έλεγε ο φίλος μου Γιώργος Καμπαρδόνης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και είναι ακόμα στα τραγούδια του απογυμνωτής καλωδίων. Ξέρετε τι θα πει να πάρεις την Μπέλου και να κάνεις ένα τέτοιο τραγούδι? Παθαίνεις ηλεκτροπληξία με τη φωνή της Μπέλου, και όμως έκανε αυτό το μεγαλούργημα.

φωτιά. Αλλά ο Νιόνιος διέφεται τη φωνή του, που λέγαμε ότι είναι τσιγκούνης, σε σπουδαίους νέους δημιουργούς και τραγουδούσε τα τραγούδια τους. Έτσι έκανε και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Για άλλους πολιτικούς προορισμούς, παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο real.gr.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
3: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
5: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Βάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτό το τραγούδι δεν το άντεξε το αθηναϊκό κοινό και κατέβηκε η παράσταση σε 15 μέρες. Παράσταση με μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

τρόμαξαν από τον τίτλο οι Αθηναίοι και δεν προσέρευσαν με παράσταση η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρχε μέσα η Σαπώνο Ταρά, τραγουδούσε ο Λέκας, φανταστική. Και ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Λιφέρη, αστέρι που μεσουρανούσε τότε.

όπως και να το κάνουμε, ο Νίκος Καβαντίας, ο θηλυκός μαραμπού, ο Κόλιας, όπως τον ορίζαμε οι φίλοι του, έχει γράψει αριστολιγματικά ποίηματα και κυρίως είναι ο ποιητής της θάλασσας. Αλλά χωρίς το Μικρούσικο δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστά και τόσο λατρευτικά αυτά τα ποίηματα.

Ένας άνθρωπος λείπει από το Real FM. Ήταν ωραίος τύπος, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής.

συμφωνικό έργο, θα το έλεγα, του Τσάνιου, «Τα ξένα χέρια», θρηλυκή ερμηνεία από την Κέντι Γκρέι. Το αφιερώνω στην Πασχαλιά, αν και δεν πιστεύω ότι όλα τα χέρια ήταν ξένα, γιατί είναι ο πατέρας της, η μητέρα της.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Σε ένα από τα ταξίδια μου, σε μία από τις μεγάλες αποστολές της ζωής μου, στο Ισραήλ, που είναι πάντα στην επικαιρότητα, αλλά τώρα είναι θλιβερά στην επικαιρότητα, είχα ρωτήσει τους ηθήνοντες εκεί, τον Γιγκάλ Γιαντίν, που ήταν αντιπρόεδρος, αν ήταν αλήθεια ότι είχαν προτείνει το 1952 να αναλάβει την εξουσία στο Ισραήλ ο Αϊνστάιν. Και βεβαιώθηκα ότι ήταν αληθινή αυτή η πληροφορία. Το Αϊνστάιν του πρότειναν ουσιαστικά να γίνει πρόεδρος ή πρωθυπουργός στο Ισραήλ και έδωσε την εξής καταπληκτική απάντηση. Οι εξισώσεις μου είναι πιο ενδιαφέρουσες, επειδή η πολιτική είναι της ώρας, αλλά μια εξισώσή μου είναι για την αιωνιότητα.

προϊονίζει τη μοίρα σαν τραγουδιστή που θα έχει ο γιος του. Ο γιος του είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Τεράστιος. Αλλά και ο πατέρας είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης.

Από αυτό το μικρόφωνο μιλάω πολύ συχνά για την πατρίδα μου, τη Φλόρνα, την Πρέσπα και το Αμίντο. Παιδιά, είναι τα σύνορά μας. Και είναι τα σύνορά μας πολύ αδύνατα. Το τι συμβαίνει στην Πρέσπα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν χωριά που είναι ακατοίκητα και ότι υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, νομίζω, δίπλα από το Λεμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει έναν κάτοικο. Η Πρέσπα ρημάζει περισσότερο από όλα τα χαριά, τα απόλυτα μέρη μάλλον της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δεν είναι δυνατόν το ακροτελεύθερο κομμάτι το σύνορο μας να είναι τόσο ισχνό, να είναι τόσο δύνατο. Και αν επρόκειτο για κάτι που ήταν βράχια, πάλι θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο μάλλον που εκεί πέρα πάνω είναι αυτές οι δύο περίκλειστες λίμνες, αυτές οι που ανοικοκλίνουν σαν ακορντεόν, είναι αυτές οι ονειρογάλανες λίμνες, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα, που είναι γεμάτη από νεράιδες, όπως λέει η παράδοση, που παίρνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι τόποι πανέμορφοι. Δικαιολογείται να μην έχει ενδιαφερθεί κανένας για το μέλλον τους?

0: θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση στους τρεις κύονες της αποψινής εκπομπής, στον Γιώργο Καραγευρέκη, στην κυρία Φράνση Παράσκη και στον Αντώνη Μορτάκη που χθες βρήκε τα δύσκολα αυτά τραγούδια.
1: Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προ...
0: Ενώ ακούμε τον υπέρτατο Έλληνα τραγουδιστή σε ένα συγκινητικό τραγούδι του Άκη Πάνου, το θολωμένο μου μυαλό, θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα.

Η Μπέκη μου γράφει: οι 300 του Λεωνίδα μας έκαναν υπερήφανος. Οι σημερινοί 300 μας κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ο Σεπολιώτης μου γράφει: καλησπέρα στην παρέα του Real FM. Μπράβο, Δημοκράτη Λιάννη. Τα σουβάλια σε όλα. Αυτό έκανε το Ευρωκοινοβούλιο με το καλοπληρωμένα καθήκη του, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξεκίνησαν κάποιοι χαχόλοι, σαν το Χρουτσόφ, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φιλέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα. Αν θες να μου το κάνεις πιο λιανό, δεν καταλαβαίνω. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νεοφάλιρο λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή πολιτισμού να σε απολαύσουμε ραδιοφωνικά, ακούγοντας επίκαιρα θέματα καθημερινότητας, πολιτισμού, πολιτικής, ανθρωπισμού και φιλίας. Δυστυχώς, η πολιτική παγκοσμίως και στη χώρα μας, οι οποίοι χαράζουν το μέλλον μας, είναι χαμηλού επίπεδου και ηγετικών ικανοτήτων, διότι προσπαθούν να μας πείσουν το αντίθετο της επικρατούσας πραγματικότητας. Βεβαίως, μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας για τις επιλογές τη δεδομένη στιγμή. Η αναφορά σου στη φίλη με την ίδια καταγωγή σας αποδεικνύει τη διαφορά συναισθημάτων ανθρώπων παλαιάς σκοπής με τη σημερινή κοινωνική συμπεριφορά. Μιχάλης Γκιόν, Νεοφάλιρου.

Και το τελευταίο κόψινο μήνυμα διαβάζω, γιατί τώρα δεν θα προλάβω, θα πάω να δω και εγώ τον αγώνα του μπάσκετ. Είναι από τον Κωστή και λέει: καλησπέρα κύριε Λιάνια, από την Κωνσταντσα. Αχ, τι ωραία. Έχει γράψει και ο Καβαδίας για αυτήν. Αυτό το μένος για παραγγελίες εξοπλισμού με δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει από τους κυβερνώντες. Από αγάπη για την ασφάλεια της πατρίδας ή επειδή στην τόσο μεγάλη πίτα πολλών δις μπαίνει ένα δαχτυλάκι και τραβάει λίγο από την πίτα που αποτυπώνεται σε πολλά εκατομμύρια, αν όχι σε χιλιάδες από αυτά. Αν πράγματι αγαπούσαν την Ελλάδα, δεν θα τον εξευτέλιζαν βάζοντας τους τόσους αβάστακτους φόρους, ενώ εκείνοι πολλαπλασιάζουν τα ακίνητα και τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς μέρα με τη μέρα.

Μουνιόπουλα και Δροσερή Μουνιόπουλε, φτάσαμε στο τέλος της ζωπηνής εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, την αφιέρωσα σε μια φίλη, σε πολλές φίλες και σε πολλούς φίλους. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, τον αξίζει άλλωστε. Εύχομαι με θυμόν πάντα να είναι η αγάπη.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.gr.
9: Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη. Έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ένταση επικράτησε στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας στην Άγκυρα, με την αστυνομία να προσπαθεί με χημικά και πλαστικές σφαίρες να απομακρύνει την καθαιρεθήσα ηγεσία του κόμματος. Την εκένωση του κτηρίου ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία, αφού ακυρώθηκε η εκλογή του ως Γκιούροζελ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με την ίδια δωδεκάδα του ημιτελικού θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον απόψινό τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό του για την Ευρωλίγκα. Εκτός έμειναν και πάλι οι Μόρις, Νιλικίνα, Λαρετζάκης και Φαλ. Πρώτο τζάμπολ στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
19: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό. Έφτασε στις 9 ο τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός με την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό που θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιό του, το πρώτο μετά το 2013 στο Λονδίνο. Και θα παραταχθεί με την ίδια δωδεκάδα όπως τον ημιτελικό, τον νικηφόρο ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή είναι εκτός Μόρις, Λινίκινα, Λαρετζάκης και Φαλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν επέλεξε να κόψει κάποιον σέντερ λόγω της μη απουσίας πενταριών από τη Ριάλ για να πάρει ένα επιπλέον γκάρντ και έτσι έχει Γόκαπ, Τζότζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βετζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάσκερς Αγοραστός έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Εφροσύνη Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας εδώ στην υποστήριξη εκπομπής. Στα δελτία ειδήσεων πάντα η Κασιανή Βραχά, στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Οι ομάδες έχουν φτάσει στο Telecom Center, όμως έξω από το Telecom Center υπήρχε ένταση, γιατί επιχείρησαν να μπουν κάποιοι φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο. Έγιναν 6 λήψεις για κατοχή μικροποσότητες ναρκωτικών και μία για καπνογόνο. Υπήρξε λοιπόν ένταση έξω από το γήπεδο, από τη μεριά του σταθμού του ΙΣΑΠ, γιατί ήταν φίλοι.

0: Premier League. Κρίνονται πολλά για υποβιβασμό για Ευρώπη. West Ham Leeds 0-0. Crystal Palace Arsenal 0-2. Προηγείται η ήδη πρωταθλήτρια Arsenal. Liverpool Bradford 0-0. Τελευταίο παιχνίδι του Σαλάχ. Manchester City με την Aston Villa 1-1. Τελευταίο παιχνίδι του Pep Guardiola στον πάγκο της City. Burnley με την Wolves 0-1. Brighton Manchester United 0-3. Nottingham Forest Bournemouth 1-0. Sunderland Chelsea 2-0. Tottenham Everton 1-0. Fulham Newcastle 1-0. Αμέσως σύνδεση με το Telecom Center. Εκεί είναι ο Δημήτρης Ξανθής να μας δώσει κλίμα. Δημήτρη, ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του τελικού εδώ του μεγάλου.
0: Εσύ βρίσκεσαι από την πλευρά που είναι τα επίσημα και μπαίνουν και οι δημοσιογράφοι, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα τύπου.
0: Α, έχεις πάει, έχεις μπει μέσα.
1: Το ΆΚΑ, ναι, αυτή την ώρα γίνεται μέσα στη σάλα το τελικό του Next Gen, του τουρνουά με τις ομάδες εφήβων που διοργανώνει κάθε φορά που γίνεται Final Four η Ευρωλίγκα. Είναι μάλιστα κλασικό τελικός, Real Barcelona.
0: Ναι.
1: Είναι και ωραίο παιχνίδι, 62-60 προηγείται η Ρεάλ αυτή τη στιγμή, στην τελευταία περίοδο, μόλις στην τελευταία περίοδος. Φυσικά ο κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται από πολύ νωρίς εδώ στο ΆΚΑ. Από τις 4 η ώρα περίπου, 4 παρά έχουν ανοίξει οι πύλες και έρχεται ο κόσμος από εκείνη την ώρα σιγά σιγά, γιατί και η έλεγχη είναι πολύ αυστηρή και είναι πιο αυστηρή από προχθές. Υπάρχει περισσότερη αστυνομία τώρα σε σχέση με τους προχθεσινούς ημιτελικούς που δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με τα εισιτήρια και με διάφορους που μπήκαν μέσα. Τώρα είναι πιο αυστηρή έλεγχη, είναι πιο σφιχτά τα πράγματα, δεν μπαίνεις αν δεν έχεις εισιτήριο. Και υπάρχουν πολλοί και διαδοχικοί έλεγχοι σε όλη την περίμετρο του ΟΑΚΑ, οπότε είναι και λίγο δύσκολη υπόθεση να μπει κανείς και γι' αυτό πολλοί κόσμος ξεκίνησε μεμονωμένα να έρθει.
0: Και βεβαίως, νωρίτερα, και πολύ νωρίτερα.
1: Υπάρχει βεβαίως και η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έφυγαν από τις 6. Ναι, λογικά πρέπει να έχουν φτάσει και αυτή τώρα, γιατί ήταν να φύγουν με τους σειρμούς από το Φάλιρο, από τις 6.
0: Έχουν φτάσει, είναι έχουν φτάσει οι πρώτοι.
1: Είναι 7 και 4, έχουν φτάσει και οι οργανωμένοι, αυτοί που έρχονται οργανωμένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, υπάρχει και μηχανοκίνητη πορεία, μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία στον Κηφισό, που έρχονται και αυτοί, οπαδών του Ολυμπιακού πάντα. Έτσι κι αλλιώς το γήπεδο θα είναι γεμάτο οπαδούς του Ολυμπιακού σήμερα.
0: Είναι 500 με 600 της Ρεάλ μόνο.
1: Τόσο, και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού υπολόγιζαν ότι θα φτάσουν στους 16.000 οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα στο γήπεδο. Κατακόκκινο το ΆΚΑ φυσικά, και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο της Ευρωλίγκας της ιστορίας του, την 5η διαδοχική του συμμετοχή σε Final Four. Τα προηγούμενα 4 χρόνια έφτανε στην πηγή, αλλά νερό δεν έπινε. Είχε 3 ήττες στον ημιτελικό και 1 ήττα στον τελικό το 2023 από την Real, βεβαίως, με εκείνο το καλάθι του Γιούλ που ακόμα στοιχιώνει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και κυρίως τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που δεν χάνει ευκαιρία να το μνημονεύει αυτό το καλάθι. Έχουν την ευκαιρία οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν μια ρεβάνση σήμερα για αυτόν τον χαμένο τελικό και τους άλλους δύο χαμένους τελικούς που έχουν από τη Ρεάλ, το 1995 και το 2015. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μια φορά η Ρεάλ σε τελικό το 2013 στο Λονδίνο, πάλι με τον Μπαρτζόκα προπονητή και τον Κώστα Παπανικολάου από εκείνη την ομάδα να εξακολουθεί να παίζει στον Ολυμπιακό και σήμερα, και να είναι μάλιστα ο αρχηγός του. Είναι ένα ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, να γίνει κλασικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 5 τελικοί. Είναι σήμερα ο 5ος τελικός ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Ρεάλ στην Ευρωλίκα. Στον οποίο ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, είναι το μεγάλο φαβορί. Και γιατί βεβαίως ήταν η καλύτερη ομάδα σταθερά σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Είχε δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Το Βεζένκοφ MVP. Πρώτος σκόρερ, πρώτος rebounder. Ήταν ερυθρόλευκοι όλοι. Όλοι οι αριθμοί, όλες οι εμφανίσεις, όλα όσα έγιναν στα γήπεδα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός βέβαια, γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτό το τελικό παίζει εντός έδρας. Μπορεί το ΆΚΑ να μην είναι η φυσική του έδρα, όμως με 16.000 οπαδούς στο πλευρό του είναι σαν να παίζει στο δικό του γήπεδο ή παίζει στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα όλα είναι ελληνικά εδώ. Οπότε είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα. Συν το ότι βεβαίως και η Ρεάλ αγωνίζεται με πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει ξεμείνει από ψηλού.

0: στις απουσίες του Ταβάρες και του Λέν, των δύο βασικών σέντερ, οι οποίοι ήταν γνωστές εδώ και αρκετές μέρες, είχαν προσθεθεί και αυτή του τρίτου σέντερ που είχε ο Σκαριόλο στη διάθεσή του, του Ουσμάν Καρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον Αχίλιο στον ημιτελικό με τη Βαλένθια και τέθηκε νοκάουτ. Οπότε είναι ένα ζήτημα να δούμε τώρα πρώτον πώς θα παίξει η Ρεάλ, που αναγκαστικά θα παίξει με χαμηλά σχήματα και με παίκτες όπως ο Τρέι Λάιλς, που είναι τεσάρι με σούτ μάλιστα από μακριά, να παίζει κυρίως σε θέση σέντερ σήμερα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, το small ball της Ρεάλ. Είναι ένα θέμα, ακούγεται πολύ, συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες για τις ζώνες που σκέφτεται να παίξει ο Σκαριόλο. Ο Σκαριόλο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ένας προπονητής που είναι γνωστός για το ότι του αρέσει να παίζει ζώνη στην άμυνα, ακόμα και όταν η ομάδα του είναι πλήρης. Είναι από τις άμυνες που έχει στο ρεπερτόριό του ο Ιταλός προπονητής. Σήμερα αναμένεται να τις χρησιμοποιήσει και περισσότερο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που θα έχει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος εδώ είναι πανίσχυρος κατά τα γαλάθια με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Και ένα άλλο θέμα είναι βεβαίως πως ο Ολυμπιακός θα διαχειριστεί αυτό το small ball στη δική του άμυνα. Γιατί είπαμε ότι οι ψηλοί του είναι μεν κυρίαρχοι κατά τα καλάθια, αλλά δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν τους ελαφρύς ψηλούς έξω στην περιφέρεια. Όλα αυτά βεβαίως είναι πράγματα τα οποία έχουν απασχολήσει το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Προφανώς έχουν σκεφτεί τρόπους για να αντεπεξέλθουν, προφανώς έχουν σκεφτεί τρόπους για να παίξουν απέναντι στις ζώνες. Προφανώς έχουν ετοιμάσει την ομάδα οι ίδιοι, άλλωστε δήλωναν και χθες, όταν μίλησαν για τελευταία φορά στους εκπροσώπους του τύπου, ότι είναι απόλυτα έτοιμοι να παίξουν και να κατακτήσουν το τρόπο. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι το μεγάλο φαβόρι, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε, φυσικά, Δημήτρη, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τρεις απουσίες βασικότατες η Ρεάλ, δεν είναι η Ρεάλ και θα κάνει εύκολο περίπατο.
0: Όχι, η Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ, έχει φανέλα βαριά, έχει ιστορία. Η Ρεάλ πάει να κατακτήσει το 12ο τρόπο Ευρωλίγκας, έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει για το 4ο, η Ρεάλ πάει για το 12ο. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να αναλύουμε τι είναι η Ρεάλ και τι σημαίνει για τον αθλητισμό γενικότερα το όνομα της Ρεάλ και η φανέλα της. Παρ' όλα αυτά, στη δεδομένη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί είναι και καλύτερος ως ομάδα και πιο πλήρης ως ομάδα.
1: Ναι,
0: στη
1: δεδομένη
0: χρονική στιγμή. Η Ρεάλ βεβαίως θα παίξει, έχει παίχτες κλάσης, παραμένει δυνατή, η περιφέρειά της είναι πανίσχυρη με Καμπάτσο, με τον Μαλετών, με το Χεζόνια πιο ψηλά σαν forward, το Λάιλς που είναι εξαιρετικοί παίκτες και παίκτες μεγάλης κλάσης. Από εκεί και μετά βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του. Θα δούμε, θα γίνει ένας σπουδαίος τελικός. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, αλλά όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν.
1: Θα δούμε στις 4 γραμμές.
0: Σε λίγη ώρα να πούμε ότι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η ίδια δωδεκάδα με αυτή που παρέταξε στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσέ. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δηλαδή έχουμε Walkup, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Ward και στους ψηλούς οι τρεις σέντερ, ο Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ και βέβαια τα τεσσάρια ο Βεζένκοφ και ο Άλεκ Πίτερς. Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Η Ισραήλ η ίδια είναι. Ο Φελίς τελικά παίζει. Βγήκε αυτό ένα πρόβλημα τραυματισμού στον ημιτελικό με τη Βαλένθια προς το τέλος του. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι καλά και θα αγωνιστεί κανονικά.
1: Οι συνάδελφοί μας από την Ισπανία εκεί στο κέντρο τύπου που είσαι, ακούγονται σε όλο το κέντρο τύπου?
0: Όχι, γιατί να ακούγονται?
1: Γιατί προθέσεις που ήμουν ακουγόντουσαν σε όλο το κέντρο τύπου.
0: Έχεις ευαίσθητα αυτά, Δημήτρη μου, πέντε.
1: Φωνάζανε αρκετά.
0: Ναι, εντάξει, έχεις ακούσει τους Έλληνες να φωνάζουνε. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν κάτι παράξενο.
1: Πρέπει να πούμε ότι γύρω στους 600 είναι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι όλοι. Βέβαια, γιατί νομίζω οι Τούρκοι οι περισσότεροι τουλάχιστον
1: έχουν φύγει.
0: Ναι, οι περισσότεροι. Έχει Τούρκοι δημοσιογράφου, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Βέβαια, εντάξει, είναι λογικό να έχει πολλού δημοσιογράφου, γιατί το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον για τον μπάσκετ στην Ελλάδα είναι τεράστιο και βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά μέσα ελληνικά που καλύπτουν με πάρα πολλού δημοσιογράφου και τεχνικού το Final Four. Οπότε έχει πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Και θα συνεχίσει να έχει κόσμο όλο το βράδυ μέχρι και την λήξη και την απονομή του τροπέου.
1: Και α ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακό αυτή τη φορά θα το σηκώσει.
0: Ελπίζουμε βεβαίως όλοι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Παραλαμβάνω, έρχεται, φτάνει για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four. αυτή η Πέμπτη να είναι και η φαρμακερή να το σηκώσει αυτό το τέταρτο τρόπαιο, να, έτσι να δικαιωθεί λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που κάθε χρόνο λέει ότι φτάνουμε στην πηγή αλλά νερό δεν πίνουμε. Είναι επιτυχία, το είπε και φέτος, ότι είναι επιτυχία. Να φτάνει στο Final Four είναι επιτυχία, πράγματι, αλλά να φτάνει 5 συνεχόμενες φορές στο Final Four, κάποια στιγμή τώρα το πάρει κιόλα για να δικαιωθούν και οι προσπάθειες, αλλά και το πλάνο σου όλο που έχει. Να δούμε, μακάρι απόψε ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να κατακτήσει τον τίτλο.
1: Δημήτρη Χρυσάνθη, ευχαριστούμε. Καλή δουλειά εκεί στο Telecom Center. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας για τις απουσίες της Real.
2: I'm never happy when I see a player...
1: Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Real δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβοροί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Ήδη υπάρχει μέσα στο τηλεμικό σέντερ πολύ μεγάλος αριθμός φιλάθλων και συνεχίζει την προσέλευση. Βλέπουμε και στα πλάνα του καναλιού της Nova Sports τους ελέγχους πώς γίνονται και η προσέλευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον απόψινό τελικό που θα το ακούσετε live στις 9 η ώρα. Τώρα, αυτή την ώρα Premier League West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-2, Liverpool με την Brentford το παιχνίδι είναι στο 1-1. Η City στο Manchester με την Aston Villa, προηγείται η Aston Villa, Manchester City Aston Villa 2-1, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth έχει γίνει 1-1, ακόμα Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton, εδώ η Tottenham μάχεται για την παραμονή 1-0, Fulham Newcastle 1-0, η West Ham που μας ενδιαφέρει γιατί και αυτή μάχεται για την παραμονή είναι στο 0-0 με την Leeds. Λοιπόν, η βαθμολογία αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τις θέσεις που πάνε Ευρώπη, εντάξει, πρωταθλήτρια η Arsenal είναι στους 85-78, έχει η City, η United είναι στους 71-65, η Aston Villa, η Liverpool στους 60. Αυτές οι πέντε ομάδες πάνε στη League Phase του Champions League. Η Aston Villa πρέπει να μείνει τέταρτη για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός μια προκριματική, ένα προκριματικό γύρο και να πάει απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ακολουθεί η Bournemouth με τη Sunderland στο 6η και 7η θέση που πάνε στο Europa. Η Brighton είναι 8η που πάει στο Conference League και στην ουρά. Αυτή την ώρα είναι 18η, υποβιβάζεται με 37 βαθμούς η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, ενώ σώνεται η Tottenham που έχει 41, όπως είναι τα αποτελέσματα στην Αγγλία στο 27ο λεπτό. Έρχεται η Κασιανή Βραχά τώρα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με φυσικά επίκεντρο το μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τη Real.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφές

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
3: Πλήρη ίσχυ. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 47χρονο πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Περισσότερα στο real.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές».

Μεγάλη βραδιά λοιπόν απόψε για τον Ολυμπιακό. Τελικός Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πολυνίκη του θεσμού την Real Madrid. Εννέα. Ο τελικός έχει αρχίσει και γεμίζει το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είμαστε μια μισή ώρα πριν και αρχίζει και γεμίζει. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Telecom Center, θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαρδέλη, αφού σας πούμε ότι... Μισό λεπτό τώρα, γιατί μου στέλνει ο Δαμιανός Παπαχατζής. Ναι, για αυτά που είπα νωρίτερα, για την ένταση που υπήρξε έξω από το γήπεδο, όταν είχαμε και συλλήψεις και πήγαν να μπουν κάποιοι χωρίς εισιτήρια. Θα παρακαλέσω, κυρία Παράσχη, τον κύριο Παπαχατζή να πάρουμε. Το Δαμιανό Παπαχατζή να πάρουμε πρώτα και μετά του Σαρδέλη. Λοιπόν, να σας πούμε τι γίνεται στο... στην Αγγλία, διότι διανύουμε το 76ο λεπτό. West Ham Leeds 1-0, είναι η τελευταία αγωνιστική στην Premier League. Crystal Palace Arsenal 0-2. Liverpool Brentford 1-1. City Aston Villa 1-2. Burnley Wolves 1-1. Brighton West Ham, Brighton Manchester United είναι το παιχνίδι, έχει γίνει 0-3. Η Nottingham Forest προηγείται, όχι, σοφάρισε. Nottingham Forest Bournemouth έχει γίνει 1-1. Η Sunderland με την Chelsea 2-1. Η Tottenham με την Everton, είμαστε στο 1-0 η Tottenham. Και η Fulham με την Newcastle στο 1-0. Έτσι, με αυτά τα αποτελέσματα, αν μείνουν, υποβιβάζεται η West Ham και μένει η Tottenham στην Αγγλία. Και τέταρτη είναι η Aston Villa, που μας ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό να περάσει ένα γύρο και να είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο.

και για τους φίλους του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τέρματα της Γκούνη και της Τζούρτσεβιτς. Κατέκτησε το 8ο κύπελο και 7ο ντάπλ στην ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ που πήρε και το πρωτάθλημα είναι το 7ο ντάπλ για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πούμε ότι ο τελικός αυτός ήταν ιστορική σημασία γιατί για το άθλημα και γιατί στο γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν ο πρώτος που διεξήχθη με την παρουσία VAR.

0: Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, είσαι στο κέντρο τύπου ακόμα?
1: Όχι, Δημήτρη, είμαστε.
0: Βγήκες έξω?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Εκεί είναι ήρεμα τα πράγματα. Τι έχουμε ακριβώς? Συνεχίζεται η προσέλευση,
1: Η προσέλευση, ναι, συνεχίζεται, εντάξει, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Εντάξει, είναι ο έλεγχος πιο έντονος σε σχέση με τα παιχνίδια της
0: Των
1: ημιτελικών. Ναι, δηλαδή όντως και η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι πιο, έτσι, πιο αισθητή. Θα μπορούσαμε να πούμε νωρίτερα, πέρασε και ένα φιλάθλο του Ολυμπιακού, τον οποίο τον είχαν προσαγάγει δύο αστυνομικοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια σήμερα. Αυτό γιατί αναμένονται πάνω από 12.000 φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα στο T-Center. Αυτό τώρα σιγά σιγά βλέπω τον κόσμο να μπαίνει, όλο και περισσότεροι μαζεύονται όσο περνάει η ώρα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής από άποψη να έχουν γίνει εντάσεις κτλ. Τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ από την ώρα που έφτασα στο γήπεδο, μία ώρα περίπου.
0: Αργότερα από μέσα σε λίγη ώρα θα είσαι και μέσα στο γήπεδο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει έτσι κάτι, εκτός από μία ένταση που υπήρχε νωρίτερα. Αυτό υπήρχε μια ένταση και πήγαν να μπουν κάποιοι χωρίς εισιτήριο και υπήρξε επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Πάντως υπολογίζεται εκεί στις 12-13.000 ο κόσμος θα είναι του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Σίγουρα, ναι, δεν έχει βγει ακόμα κάτι επίσημο. Το πόσοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν σήμερα στο T-Center. Σίγουρα, για να το πούμε έτσι και με ασφάλεια, οι 12.000 θα είναι, θεωρώ, σίγουρα μπορεί να είναι, λογικά θα είναι και παραπάνω. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και παραπάνω. Μπορεί να φτάσει και τις 14.000, να πλησιάσει και τις 15.000 ακόμα ο αριθμός. Γιατί πολλοί φίλοι της Φενέρα αλλά και της Βαλένθια πούλησαν έδωσαν τα εισιτήρια τους, καθώς φέτος δεν υπάρχει ούτε ο μικρός τελικός. Οπότε ακόμα και αυτοί που θα θέλανε έστω να κάτσουν να δουν για ένα ακόμη παιχνίδι την ομάδα τους που κάναν όλο αυτό το ταξίδι μέχρι την Αθήνα, δεν θα μείνουν. Μπορεί και να είναι ελάχιστοι. Είδα κανένα δύο φίλους της Φενέρ, είναι αλήθεια, που είχαν κασκόλ και φανέλες. Οπότε αναμένεται η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού να είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι σε σχέση με το μάτς της Παρασκευής κόντρα στην Φενέρ.
0: Ωραία, Κώστα, πήγαινε σιγά σιγά στη θέση σου και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Θα είναι έτοιμος για να μας μεταδώσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Φυσικά θα έχουμε και τα σχόλια των υπολείπων συναδέλφων σε αυτή την πολύ μεγάλη βραδιά για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, γενικά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Να σας πω, Inter Vettel Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο που μιλάει τώρα έξω από το γήπεδο.
2: Ποιες είναι οι σκέψεις για το μάτς σήμερα απέναντι στη Ρεάλ που δεν έχει τους τρεις ψηλούς και όλα αυτά?
3: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο ποτέ. Και το 23 είχε παίξει ζώνη η Ρεάλ και είδαμε τι έγινε. Παρόλο που το είχαμε σχεδόν πάρει, αλλά το χάσαμε. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν σημαίνει τίποτα το να μην έχει έντερ. Ίσα-ίσα αντιμετωπίζουμε εμείς κάτι που δεν έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Έχει τα σάρια δυνατά που στάρουν τρίποδο και μπορούν να παίξουν και στο 5. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει πολύ καλούς παίκτες και δεν μπορεί να φτάσει τυχαία στο τελικό της Ευρωλίγκας.
2: Για να σας αφήσουμε, πώς έχετε σκεφτεί το τέλος της σημερινής βραδιάς γύρω στις 12:00 το βράδυ?
3: Δεν με αφήνουν να το σκεφτώ. Οπότε τα
2: coach.
3: Όλοι εδώ, ο οργανισμός του Ολυμπιακού δεν με αφήνει να το σκεφτώ, οπότε θα το σκεφτούμε αφού λήξει.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από τον κύριο Αγγελόπουλο. Τώρα, κατά την είσοδό του στο Telecom Center, να σας πω ότι στην Αγγλία η West Ham είναι 2-0, κερδίζει τη Linz, 83ο λεπτό. Ενώ η Tottenham, είμαστε πίσω εκεί στο 78ο λεπτό, προηγείται 1-0 τη Everton. Με αυτά τα δύο αποτελέσματα, ο υποβιβασμός είναι για την ομάδα της West Ham, γιατί είναι 18η με 39 βαθμούς, ενώ 41 έχει ακριβώς από πάνω η Tottenham. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ εκπομπή Real Sports. Φυσικά το επίκεντρο, ο τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη, ακούσαμε την πρώτη ενημέρωση και από τον Κώστα Σαρδέλη. Σε λίγο έχουμε και άλλους συναδέλφους και έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο Βασίλης Κουντής, ο διακεκριμένος ρεπόρτερ του μπάσκετ, και όχι μόνο, θα είναι μετά τις 8 και 5 μαζί μας να μας δώσει εδώ τα φώτα του για το αποψινό μεγάλο παιχνίδι. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δηλώνει για τον τελικό Νίκολα Μιλουτίνοφ χθες το απόγευμα, μίλησε στα κανάλια Nova Sports.
1: I mean, yeah, the same energy, the same,
0: πρέπει να έχουμε τον ίδιο τρόπο, ενέργεια, να κυριαρχήσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όπως έγινε με την Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι το ζητούμενο να κάνουμε και στον τελικό. Να μπούμε με την ίδια ενέργεια, με την ίδια επιθετικότητα που είχαμε στο παιχνίδι μας και να κυριαρχήσουμε. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος και έτσι πρέπει να παίξουμε αν θέλουμε να φτάσουμε στο τρόπαιο. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε κάτι καινούριο απέναντι στη Ρεάλ εκ των πραγμάτων, γιατί δεν υπάρχει σέντερ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με βαριά κορμιά, με ψηλούς σέντερ. Αυτό είναι το παιχνίδι της και έτσι παίζει. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες και οπωσδήποτε θα κάνουν κάτι το διαφορετικό, το οποίο για εμάς θα είναι καινούργιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά σε ρυθμό, να ελέγχουμε το ρυθμό, να αντιληφθούμε γρήγορα τι είναι αυτό που έχουν βάλει στο παιχνίδι τους και να το αντιμετωπίσουμε και από εκεί και πέρα να παίξουμε τον δικό μας ρυθμό, τη δική μας κατάσταση για να προχωρήσουμε μέσα στο παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα που έζησε στον ημιτελικό ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα και η πιο έντονη που έχω ζήσει από τότε που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Ελπίζω και στον τελικό να υπάρχει μια τέτοια παρόμοια ατμόσφαιρα, γεμάτη ένταση, που μας βοήθησε, μας κουβάλησε ώστε να βγάλουμε και εμείς ενέργεια. Λοιπόν, αυτά από τον Μιλουτίνοφ. Σάσα Βεζέκοφ τώρα μιλάει για τον απόψινό τελικό.
2: Κοιτάμε την ομάδα μας, μην ξεχνάτε την έχουμε πατήσει στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο. Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε. Ήτανε 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδατε τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά. Είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι, όλοι πιο όριμοι και κοιτάμε μόνο τους εαυτούς μας. Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Βάλαμε από την αρχή τους κανόνες μας στην άμυνα, παίξαμε πολύ σκληρά. Στην επίθεση δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στην ουσία θεωρώ ότι παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Αν και παίζαμε μια ομάδα που είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγκα, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αύριο είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό με άμυνες που μπας να συναντήσουμε σύνθετες, small lineup. Έτσι όμως την έχουμε πατήσει, οπότε νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει και όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι πρέπει να κάνουμε. Απλά να μην σκεφτόμαστε τόσο πολύ, να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε τον μπάσκετ μας και να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Πολλές φορές η καλύτερη επιλογή είναι και η πρώτη επιλογή. Mm. Οπότε να δούμε τι μας δίνει η άμυνα, να το διαβάσουμε για να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε χθες.
0: Στις καθυστερήσεις, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στην Αγγλία, η Crystal Palace ισοφαρίζει. Crystal Palace Arsenal 2-2. Πάντα η West Ham 2-0 κερδίζει τη Lynch. Πάντα η Tottenham κερδίζει 1-0 την Everton. Κάτι που σημαίνει ότι υποβιβάζεται η West Ham και μένει στην κατηγορία η Tottenham. Μένουμε όμως στο μπάσκετ για να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, που ήταν μαζί με τον Μπαρτζόκα και το 2013 στο Λονδίνο, εκεί που ο Ολυμπιακός σήκωσε την κούπα.
3: 2013 σε θυμάμαι ως ο καλύτερος νέος παίκτης της Ευρωλίγκας. Μοιάζει να έχει περάσει μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Πώς θα δεδομένος από τότε?
0: Να πάμε λίγο στο κανάλι Nova Sport, γιατί έχει φτάσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Telecom Center και τον περιμένουν για να κάνει δήλωση. Αυτή την ώρα λοιπόν ο Άσος, ο Διεθνής, έχει φτάσει για να δούμε αν θα κάνει δήλωση. Για συνδέσου λίγο με το Nova Sports.
4: Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση.
0: Όχι, δεν θα κάνει.
4: Είδαμε τα αδέρφια του Κούμπου να
0: φτάσει. Δεν έχει. Είναι τα αδέρφια, μαζί με τα αδέρφια του φτάσανε στο Telecom Center, δεν έκανε κάποια δήλωση. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον Κώστα Παπανικολάου.
3: 2013 σε θυμάμαι ως ο καλύτερος νέος παίκτης της Ευρωλίγκας. Μοιάζει να έχει περάσει μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Πόσο αλλαγμένος είσαι από τότε?
5: Δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες. Εντάξει, πολύ. Είναι πράγματα που δεν τα. Είναι ο χρόνος που είναι, δεν μπορείς να το νικήσεις. Προφανώς πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό, πιο μεστό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά και προφανώς πιο αργά πόδια από τον 23χρονο αυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα. Νομίζω ότι αυτό υπόκειται στο είναι του καθενός. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης και τα σύναφη. είναι μια ευκαιρία να φτάσει στον τίτλο και να φτάσει σε αυτό το πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες κόσμοι μας που είναι όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για μένα και τίποτα περαιτέρω. Διαβάζει προφανώς τις καταστάσεις του παιχνιδιού, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τελικό. Και όταν μιλάς για ένα τελικό, δεν παίρνουν στις συνθήκες αυτές μέσα ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Δεν νομίζω ότι, αν ρωτήσετε τη Real Madrid, δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει. Ούτε καν σαν δικαιολογία και οι ίδιοι, ότι θα εστιάσουν στο ότι αύριο έχουμε ένα τελικό και πάμε να κερδίσουμε. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια πάντα εστιάζουμε στον εαυτό μας και πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε. Δεν εστιάζουμε στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες, στο πώς συμπεριφέρονται οι άλλες ομάδες, στο τι επίπεδο ετοιμότητας ή τραυματισμούς μπορεί να έχουν οι άλλες ομάδες. Εστιάζουμε σε εμάς και πώς θα είμαστε εμείς την καλύτερη βερσιόν που μπορούμε να εμφανιστούμε.
0: Αυτά από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση στον ημιτελικό, στον νικηφόρο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Για να ακούσουμε τι λέει.
6: Feel calm, feel ready.
0: Νιώθω πάρα πολύ καλά πριν από τον τελευταίο αγώνα που έχει να δώσει η ομάδα μου για να κατακτήσει την κορυφή και να πάρει την Ευρωλίγκα. Είμαστε σε μια κατάσταση που έπρεπε να είμαστε, σε αυτό ακριβώς το σημείο που έπρεπε να βρισκόμαστε. Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο τα σουτ που μπαίνουν. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτά. Έχω κάνει πάρα πολλές προπονήσεις και έχω εκτελέσει χιλιάδες σουτ για να καταφέρω να είμαι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη σεζόν και να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου σκοράροντας. Περιμένουμε από τη Real ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δεν έχουν πεντάρια για να παίξουν. Τα τεσσάρια τους και οι γκάρ τους όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να κινούνται στην περίμετρο και πώς να εκτελούν από μακριά. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο κόσμος δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχουμε μία από τις καλύτερες βάσεις φιλάθλων στην Ευρώπη και περιμένουμε και στον τελικό να γίνει κάτι ανάλογο. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κλείνουμε με τα ρεπορτάζ της δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μιλάει για τον τελικό. Να ακούσουμε τι είπε.
7: You know, there are moments,
0: υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως η Real. Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Αυτά και από τον κύριο Μπαρτζόκα. 9 η ώρα live από τον Real FM. Ολυμπιακός με την Real Madrid, τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας. Τελείωσε το παιχνίδι West Ham Leeds 3-0. Τελικό Brighton Manchester United 0-3. Καθυστερήσεις Tottenham Everton 1-0. Ακόμα η Arsenal με την Crystal Palace. Crystal Palace Arsenal δεν μέτρησε τον γκολ της Crystal, είναι 1-2 που είπαμε ότι σοφάρισε, το VAR το ακύρωσε. Η Liverpool 1-1, η Manchester City με την Aston Villa είναι 1-2. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με την κατάταξη που έχουμε τώρα η Aston Villa είναι τέταρτη, που σημαίνει ότι μένει η ιστορία όπως είναι, δηλαδή αφού κατέκτησε το Europa League και είναι τέταρτη στην Premier League, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή θα μπει τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Υποβιβάζονται, αν παραμείνουν τα αποτελέσματα αυτά, έχει 41 η Tottenham, η West Ham τελείωσε 39, είναι 18η και υποβιβάζεται στην Championship μαζί με Μπέρλι και Γούλφς. Έρχεται η Κασιανή Βραχά εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου για τις ειδήσεις. Πάντα μαζί μας η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.
8: Real FM.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Μένει σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις ΗΠΑ σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές στο νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ένταση επικράτησε στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας στην Άγκυρα, με την αστυνομία να προσπαθεί με χημικά και πλαστικές σφαίρες να απομακρύνει την καθαιρεθίσα ηγεσία του κόμματος. Την εκένωση του κτηρίου ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιτδάρογλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία, αφού ακυρώθηκε η εκλογή του ως Γκιουροζέλ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τζάμπολ σε μία ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στις γυναίκες, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
1: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου συνεχίζεται η προσέλευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Telecom Center, που φυσικά έχει αρχίσει και είναι ήδη ψιλογεμάτο. Θα πάμε λίγο πρώτα στην Αγγλία, γιατί τελειώνουν τα παιχνίδια και ένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θυμίζουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 9 η ώρα ο τελικός Ολυμπιακός με την Real. Έχουμε στην Αγγλία τα δάκρυα του Μοχάμεντ Σαλάχ, εμφανώς συγκινημένος κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο του Anfield στο τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Liverpool. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Brentford, χειροκροτήθηκε, όταν έγινε αλλαγή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο πολύ μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από την Liverpool. Θυμίζω ότι είναι τελευταίο παιχνίδι και του Pep Guardiola στην Manchester City και φυσικά είναι μια αγωνιστική που η Tottenham μένει, η West Ham υποβιβάζεται. Για να ακούσουμε Νίκο Γκάλι, παρακαλώ.
1: Παλιά λέγαμε ότι το μπάσκετ είναι άθλημα των ψηλών. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι κοντοί φαίνεται να κυριαρχούν στο άθλημα. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την πιο ισχυρή front line. Θεωρείτε ότι με αυτό και με τον δεζαβαντάζ που έχει η Ρεάλ με τους ψηλούς έχει το πλεονέκτημα, είναι το φαβορί της απόψης αναμέτρησης?
2: Ναι, κοίτα, ναι, είναι πιο δυνατή και στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα και σε μια ομάδα χρειάζεται ισορροπία. Και ψηλό καλό και κοντούς καλούς. Αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο από την ομάδα του Ολυμπιακού?
2: Όχι, ότι παίζουν σοβαρά. Παίζουν σοβαρά, θέλουν να πετύχουν το στόχο τους και σήμερα αυτό μετράει. Να φύγουν με την νίκη.
3: Συνταγή τελικών υπάρχει?
2: Αυτά τα παιχνίδια και Final Four είναι θέμα μέρας. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να μπεις στον αγώνα, να είσαι σοβαρός και να μην προσπαθείς να βγεις εκτός ρυθμού. Να κάνεις αυτά που έχεις κάνει προπόνηση όλη τη χρονιά και να πετύχεις τους στόχους.
1: Το είπε ο Τσούς Μπουένο, δεν το λέμε εμείς, ονειρεύεστε και Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα?
2: Ναι, γιατί όχι, ναι, θα είναι καλύτερο αυτό. Όσες πιο πολλές ελληνικές ομάδες θα είναι καλύτερο και για μας και για την Ελλάδα.
1: Εσείς που πιστεύετε, που έχετε παίξει τέτοια παιχνίδια, στο prime σας, πόσο πόντους πιστεύετε θα μπορούσατε να είχατε βάλει σήμερα?
2: Σήμερα? Δεν ξέρω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Εγώ πιστεύω και όπως τότε και τώρα θα μπορούσα να σκοράρω.
3: Τώρα... 40 όπως είναι τώρα.
2: Εντάξει. Νορμάλ.
1: Και απέναντι στο walk-up,
2: Πέντε όποια να είναι.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Γκάλης, απολαυστικός, τον ακούσαμε στις δηλώσεις που έκανε live εδώ πριν μπει στις θέσεις των επισήμων στο Telecom Center. Λοιπόν, τώρα ένα-ένα να τα πάρουμε, γιατί είναι πολλά και υπάρχει καταιγισμός. Ξεκινάμε με τελικά αποτελέσματα τελικά αποτελέσματα της Premier League, κυρίες και κύριοι, τελευταία αγωνιστική. West Ham Leeds 3-0. Crystal Palace Arsenal 1-2 κέρδισαν οι πρωταθλητές. Liverpool Brentford 1-1. Manchester City Aston Villa 1-2. Burnley Wolves 1-1. Brighton Manchester United 0-3. Nottingham Forest με την Bournemouth 1-1. Sunderland Chelsea 2-1. Tottenham Everton 1-0. Fulham Newcastle 2-0. Τελική κατάταξη στην Premier League. Πρωταθλήτρια η Arsenal με 85 βαθμούς. Manchester City 78, 71 στην τρίτη θέση. Manchester United τρίτη με 71. Τέταρτη η Aston Villa με 65. Πέμπτη η Liverpool με 60 βαθμούς. Έκτη η Bournemouth με 57. 54 7η η Sunderland. Η Brighton 8η με 53 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, 1η η Bradford με 53, η Chelsea στους 52 10η, 10η η Fulham η οποία έχει 52, 49 βαθμούς για τη Newcastle στην 12η θέση, η Everton είναι 13η με 49, η Λίντς 14η με 47, 45 βαθμούς η Crystal Palace 15η, 16η Nottingham Forest 44, 17η η Tottenham με 41, 18η υποβιβάζεται η West Ham 39, 19η η Burnley με 22, 20η η Wolves με 20. Έχουμε και λέμε Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool πάνε απευθείας στη League Phase του Champions League. Η Bournemouth, εντυπωσιακή εμφάνιση που είναι έκτη με τη Sunderland, επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση στη League Phase του Europa League. Η Brighton 8η στα προκριματικά του Conference League. Η τέταρτη θέση της Aston Villa σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δηλαδή γλιτώνει τον Ιούλιο και θα ξεκινήσει αρχές Αυγούστου. Υποβιβάζονται η West Ham, η Burnley, η Wolves, μένει, σώνεται η Tottenham στην Premier League. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός με την τέταρτη θέση της Aston Villa είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο και θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον Αύγουστο να παίξει, να είναι στα παιχνίδια του Αυγούστου. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, θα πάει στη League Phase του Europa League. Εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα είναι στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών μαζί με Λιόν Μπόντο Γκλιμπ από Νορβηγία και τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε της Φενέρμπαχτσε με τους ανίσχυρους και πιθανούς αντιπάλους να έχει τους εξής: η Ουνιόν Σεντζιουλάν από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγεν από την Ολλανδία και ο νικητής του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς. Λοιπόν, αυτά ευχάριστα τα νέα για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Μιχάλη Φουστέρη, τι συμβαίνει, τι έχεις μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα. Θα σε διακόψω αλλαγή. Λίγο, είναι ο κύριος Μποζίκας, ο τεχνικός του, ο βοηθός του κύριου Μπαρτζόκια, για να τον ακούσουμε.
5: Πρέπει να θέσουμε τον τόνο από την αρχή, πρέπει να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα βάλουμε τα κορμιά μας πιο δυνατά, θα πάμε πρώτοι στην μπάλα. Το μέσο rebound είναι πολύ σημαντικός. Στο προηγούμενο παιχνίδι η Real είχε 19 επιθετικά rebound. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί το ίδιο πράγμα. Είναι μια συνολική δουλειά. Και αν και είναι undersized τώρα με τις ελλείψεις που έχουν, πάνε πάρα ένα στο μέσο που κυριαρχούν στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να τους δώσουμε με τίποτα δεύτερες ευκαιρίες. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τακτική, αλλά δεν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
6: Είναι όλο καρδιά, coach.
5: Ναι, ναι. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο είχε και αυτό πολύ τακτική, δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο. Ό,τι και αν προσπάθησε να κάνει η Φενέρ, δεν λειτουργήσε απέναντι στην ενέργειά μας και στην σκληράδα μας. Πρέπει να είμαστε το ίδιο και ακόμα περισσότερο σήμερα. Ο κόσμος βλέπετε εδώ πέρα τι έχει κάνει. Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά.
6: Είναι ένας απίθανος κόσμος εδώ. Πώς το αισθάνεσαι.

0: Παρακαλώ, τι έλεγες, ξαναπάμε από την αρχή.
1: Έλεγα ότι παρότι δεν είναι επίσημο ακόμη, επιβεβαιώνεται από αρμόδιες πηγές ότι ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ και μετά από 2 χρόνια αλλάζει φανέλα και περιβάλλον. Η αρχική πρόθεση της ΑΕΚ ήταν να τον διατηρήσει στο δυναμικό της. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε συμβάλει φέτος σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον είχε προσαρμόσει το πλάνο, τον είχε εντάξει και τον θεωρούσε πολύτιμο εργαλείο. Όμως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η επαφή με τους εκπροσώπους του, στην οποία η ΑΕΚ θα του πρότεινε με νέα συνεργασία, αλλά με σημαντική μείωση στις αποδοχές του. Φέτος ο Περέιρα λάμβανε ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η πρόθεση της ΑΕΚ ήταν για λιγότερο από τα μισά χρήματα. Προφανώς ο ποδοσφαιριστής, θέλοντας και περισσότερα χρήματα, αλλά και θέλοντας να έχει πιο ενεργό ρόλο στο νέο του περιβάλλον, αποφάσισε να μην
0: αποδεχθεί
1: την πρόθεση της ΑΕΚ και έτσι οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, τον ακούσουμε και αργότερα. Τέλος ο Περέιρα από την ΑΕΚ. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε και πάλι με το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο καλεσμένο από τον Πρίτανη του, εκ των Πριτάνεων του αθλητικού ρεπορτάζ, γιατί ηλικιακά θα μπορούσε να είναι Πριτανής, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τόσο πολύ μεγάλος. Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Σκουντή. Θα μας δώσει τα φώτα του, τι θα γίνει στον απόψινό τελικό. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Ας αυτά που λες, ας αυτά που ξέρεις.
0: Ποιο Final Four είναι αυτό? Τα έχεις μετρήσει?
2: 37ο. Τα 38, ναι.
0: Ένα έχεις χάσει δηλαδή, το πρώτο.
2: Ένα, όχι, δεν έχασα το πρώτο. Το προπέρσι λόγω εκλογών.
0: Α, ναι, θα έχουν παράπονα στα νόγια, να ξέρεις, δεν σε βλέπουν εκεί. Γιατί δεν πας, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Πρέπει να πας μια βόλτα.
2: Πάω, συγγνώμη, να μην ανησυχείς, πάω.
0: Εντάξει, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Ανθρώποι. Λοιπόν, οι άνθρωποι απόψε πώς θα είναι στο Telecom Center?
2: Εντάξει, ό,τι αφορά το Δημήτρη, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε και μια γνωριμία 10 ετών και έχουμε συνυπάρξει δημοσιογραφικά, επαγγελματικά, φιλικά, κοινωνικά, σε άπειρες περιπτώσεις. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Κοίτα, υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα είναι προφανώς το θέμα της εξέδρας. Το άλλο που είναι όμως και το πιο σημαντικό. Γιατί προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, να πανηγυρίσουν έναν τίτλο, εάν αυτό όντως συμβεί εδώ στην Ελλάδα, επί ελληνικού εδάφους, έστω και αν είναι σε ξένο σπίτι, διότι το Final Four διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτερον εκάτερον, από την άλλη πλευρά, το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο. Ο κόσμος πάντα θα είναι εκεί, μα είτε ένα Final Four διεξάγεται στο ΣΕΦ, είτε διεξάγεται στο ΑΚΑ, είτε στο Κάουνας, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Αμπου Ντάμπι ή στο Βελιγράδι. Οπουδήποτε οι Έλληνες σειραίουν, είναι εκεί κυριαρχούν στη μάχη της εξέδρας. Το θέμα για τον Ολυμπιακό, το ζητούμενο είναι να κυριαρχήσει και στη μάχη εντός παιδείας. Είναι τελικός. Υπάρχει μια σαφής προσέγγιση, μια σαφής κατεύθυνση μάλλον προς το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια της σεζόν έδειξε τα ομαδικά στοιχεία του. Προέρχεται από μια ουτοπικά τέλεια σεζόν. Βγήκε πρώτος στην κανονική περίοδο, όσο έκανε ο πρώτος δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τίτλο στο Final Four, η ομάδα δηλαδή που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Ανέδειξε τον MVP, ανέδειξε τον πρώτο σκόρερ, Μπεζέκοφ και στα δύο, τον πρώτο στα περισσότερα εύστοχα τρίποτα τον Ντόρση, τον πρώτο rebounder τον Μιλουτίνοφ, σκούπισε για πρώτη φορά σε σειρές best of 7, best of 5 μια ομάδα, η Μονακό, έστω και αν η Μονακό ήταν. Η Μονεγάσκη ήταν υποστελεχωμένη εκείνη την εποχή και με προβλήματα μετά και την αποχώρηση του Σπανούλη. Διέλυσε με πολύ κυριαρχικό μπάσκετ και μια εμβληματική εμφάνιση την απερχόμενη πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Φενέρμπαξε την Παρασκευή. Αλλά όλα είναι με το μέρος του. Ωστόσο, ο τελικός είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ταμπούλα ράζα που μαθαίναμε και στα λατινικά. Είναι ένας άγραφος χάρτης. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Ρεάλ προέρχεται από μια καταπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια, σκόραρε 105 πόντους. Μπορεί να έχει τα προβλήματά της και είναι πολύ σοβαρά οι απουσίες του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα. Έδειξε όμως απέναντι στη Βαλένθια ότι έχει ανακλαστικά, ότι κατάφερε το μειονέκτημά της, το σαφές στελεχειακό μειονέκτημά της, να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα. Κοίταμε τα τριάρια της, τα τεστάρια της, ακόμα και τα διάρια της να μετατοπίζονται μια θέση πάνω, να παίζουν στο 5. Αυτό ο Ολυμπιακός προφανώς. Είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ότι ο Μπαρτζόκας πρέπει να το προσέξει.

0: το ξέρει, το είπε και στην ενδείξη τύπου, το είδε κιόλας να συμβαίνει στον ημιτελικό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε και για λόγους περιορισμού της φθοράς, αλλά και επειδή αυτή είναι η φιλοσοφία του κότς Σκαριόλο εδώ και δεκαετίες. Ο Σκαριόλο παρεπιπτόντως εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε φάινα πρώτη 1991 με τη Σκαβολίνη. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής που να έχει τέτοιο σπαν που λένε και οι Αμερικανοί, δηλαδή τέτοιο εύρος ανάμεσα στο πρώτο του και στο τρέχον. Ναι. Ξαναγυρίζει σε φάινα πρώτη μετά από 36 χρόνια. Έπαιξε και το 2007 βεβαίως εδώ στο ίδιο γήπεδο με τη Μάλαγα που είχε βγει τότε τρίτη. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και είναι προετοιμασμένος ασφαλώς να αντιμετωπίσει και άμυνες ζώνης που θα τις χρησιμοποιήσει ο Σκαριόλο. Όχι μόνο εξαμήνες.
1: Κάνει μαγικά ο Σκαριόλο, μπορεί να κάνει μαγικά απόψε.
0: Μαγικά. Στο μπάσκετ, ακόμη και πράγματα που είναι φυσιολογικά μερικές φορές φαίνονται μαγικά ή πράγματα που εμείς, ο πολλής κόσμος, τα θεωρεί μαγικά, είναι φυσιολογικά, προκύπτουν από τη φιλοσοφία μιας ομάδας, προκύπτουν από τις ανάγκες της, από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν ή θα αναδιαμορφωθούν στη διάρκεια του αγώνα. Και το λέω αυτό, Δημήτρη, γιατί το ξέρεις και εσύ, είσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, ένας αγώνας σε οποιοδήποτε άθλημα, ακόμα και σε ατομικά αθλήματα, πολλό δε μάλλον εκεί, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι ρέον και κάτι δυναμικό. Υπάρχουν πια και λόγω των κανονισμών και της εξέλιξης του αθλήματος, της μεγάλης ταχύτητας, μεγάλα σερί, ξαφνικά εκεί που είσαι 15 πόντους πάνω μπορεί να δεις την ομάδα να σου κάθεται στο σβέρκο. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα και βάσει δώσει η Real διαθέτει παίκτες μεγάλης κλάσης, έχει πάρει δύο τρόπια της Ευρωλίγας, έχει την πιο βαριά φανέλα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει 101 τρόπια όπως έχει η Real. Έχει πάρει 11 κύπελλα από τα αθλητριών. Επίσης, πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό είναι τίτλος τιμής και για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι δεν είναι για τη Real, απλώς επειδή η Real έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, άρχισε να βρέπει τίτλους από τη δεκαετία του 60, είναι η πέμπτη φορά. Πλέον μιλάμε για ένα κλασικό, είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες αναμετώνται σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Το 95 στη Σαραγώσα, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2023 στο Κάονος που ο Ολυμπιακός έχασε την τελευταία φάση με το καλάθι του Γιούλ και εν συνεχεία με το επιγενόμενο άστοχο σου του Σλούκα. Και τώρα είναι 3-1 υπέρ της Ρεάλ το σκορ.
1: Παίζουν ρόλο αυτά. Εδώ ξεκινάμε από το 0-0, νομίζω.
0: Όχι, δεν παίζουν ρόλο.
1: Για μας παίζουν ρόλο.
0: Ούτε ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια κακή εμφάνιση στη Μαδρίτη στον αγώνα του πρώτου γύρου και τίθηκε με 89-77. Δεν παίζει κανένα ρόλο επίσης και το γεγονός, ας πούμε, ότι την κατατρόπωσε τη Ρεάλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βάζοντας 100 πόντους στον αγώνα του δεύτερου γύρου. Άλλο πράγμα η κανονική περίοδος, άλλο τα play-offs. Άλλο ένα one-off match όπως είναι ο τελικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην προετοιμασία των ομάδων και βασικά στην ψυχολογική, γιατί η τακτική είναι βέβαια ότι οι προπονητές έχουν την τακτική τους, έχουν το πλάνο τους, οι παίκτες τους το γνωρίζουν, θα μπουν στο γήπεδο για να το εφαρμόσουν. Απλώς μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες στη διάρκεια αγώνα και έχουμε δει πλήστες ως τέτοιες περιπτώσεις σε προηγούμενα Final Four. Γιατί πια δεν μιλάμε για. Γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την έχει υποκινήσει εδώ και χρόνια ο Δημήτρης Τούδης, ότι θα έπρεπε η Ρεάλ, η Ευρωλίγκα, να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αναγορεύεται ο πρωταθλητής Ευρώπης και να μεταβεί από το Final Four σε σειρά 5, 6 ή 7 αγώνες.
1: Αλλά δηλαδή, NBA δηλαδή.
0: Ναι, αλλά NBA. Αλλά προς το παρόν αυτό έχουμε.
1: Αυτό πορευόμαστε.
0: Και με αυτό πορευόμαστε, ναι. Το 1988.
1: Πάντως στα οργανωτικά, επειδή προχθές την Παρασκευή έγινε μεγάλο μπάχαλο με τα εισιτήρια και με όλα αυτά,
0: ναι,
1: δείχνει ότι η Ευρωλίγκα έχει μείνει λίγο πίσω από την εποχή της σε πολλά πράγματα. Δηλαδή στα οργανωτικά.
0: Έγινε, δεν ξέρω αν ήταν 187 τελικά αυτοί που πήγαν. Θεωρώ ότι είναι μικρό το νούμερο σε σχέση δηλαδή με το Ταβαντούρι που προκλήθηκε.
1: Ναι.
0: Και γενικώς υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Τώρα σήμερα, επειδή μπορώ αυτό το είδα, το διαπίστωσα ήδη η σώμαση,
1: ναι,
0: περπατώντας στις πύρους, γιατί δεν μπορεί να μπεις από πουθενά, όχι με το αυτοκίνητο, δεν παίρνεις ούτε πια από τις πόρτες από τις οποίες παίρνουν δημοσιογράφοι εδώ και 31 χρόνια από τότε που άνοιξε δηλαδή το ΆΚΑ,
1: ναι,
0: το 1995. Έχουν αλλάξει ώρες τις ροές κυκλοφορίας, έχουν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φαντάσου τι θα συνέβαινε αν ήταν και η ομάδα.
1: Όχι, και θα ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, να ήταν και η Χάπο Ελ Τελαβίβ, για φαντάσου αυτό.
0: Ναι, που θα που θα έχει ειδικότερα μέτρα ασφαλείας λόγω
1: των Ισραηλινών.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι δεν θα μας απασχολήσει τίποτε άλλο παρά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία σήμερα.
1: Κάτι τελευταίο που με ρωτάνε εδώ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος στον πάγκο και ο Μπαρτζόκας γυρνάει προφανώς, και βλέπει και έχει να προφανώς αλλάξει.
0: Μα ναι, εγώ εκτός από αυτό, όταν άρχισα να λέω αυτή, γιατί επειδή είναι μια κουβέντα του Σαλβαδόρ Δαλή αυτό, ότι ναι, πρέπει να ζητάτε την τελειότητα, είναι μια ουτοπία που δεν θα την πιάσετε ποτέ. Είπα προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει φέτος μια σχεδόν ουτοπική τελειότητα πέραν όλων των άλλων, πέραν των δήλων. Έχει βαθύ ρόστερ, βαθύτατο ρόστερ. Μένουν έξω ξένοι παίκτες. Επίσης έχει υγεία. Δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς στη διάρκεια της σεζόν που να έκοψαν τη ροή και την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Και έχει και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πια στο παιχνίδι του. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι σίγουρον ο Μπαρτζόκας είναι πιο ήρεμος. Οι παίκτες έχουν κουμπώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ντόρση κάνει μια σεζόν καριέρα, ενώ πέρυσι είχε παίξει 60 λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, φέτος τα 60 λεπτά θα παίξει στα πρώτα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι άλλος παίκτης, δεν είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης. Επίσης ο Φουρνιέ με τον πολύ έντονο συναισθηματισμό του, αλλά και μια αποδοχή που πραγματικά εντυπωσίασε, ο τρόπος με τον οποίο δέχτηκε να έρχεται από τον πάγκο και να μην είναι βασικός παίκτης, το πώς κούμπωσε με την οτροπία του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνο που ξέρει από το 2015 όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, θα αναπολεύει ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει πραγματικά. Αλλά βεβαίως, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, επειδή τον ρώτησα χθες, και θα τελειώσω αφού και σε ένα ο χρόνος
1: είπα, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της φετινής ομάδας. Λέει, αυτό μπορώ να σου απαντήσω την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λογική η απάντησή του. Αν δηλαδή αυτή η ομάδα κατακτήσει τον τίτλο, πιθανότατα θα είναι η καλύτερη εκδοχή ομάδας που παρουσίασε ποτέ ο Ολυμπιακός.
1: Βασίλη, κάτι τελευταίο. Βάλετε κάτι τελευταίο. 50-50 ξεκινάνε.
0: 50-50. Δεν ξέρω, εγώ θα έδινα μερικά σπόρια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πού φτάνουν αυτά τα σπόρια.
1: Ναι.
0: Αν ακουμπάνε και το νούμερο 6 για τους πολύ αισιόδοξους, ενδεχομένως ακουμπάνε και το νούμερο 7. Αλλά είναι ένας τελικός και στον τελικό. Να δούμε. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε μερικές εικόνες από το μάτς. Δεν εννοώ από την εξέδρα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να δούμε τις 2-3 φάσεις. Να σου πω. Είναι πολύ κέρια ερώτηση που μου υπέβαλες. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, δύο ομάδες δεν σκόραραν 4 λεπτά. Ήταν άστοχη η Φενέρ, ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός. Αλλά είδες έναν Ολυμπιακό να μπαίνει με το στιλέτο στα δόντια. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, στα 3,5 λεπτά, χωρίς να υπάρχει σκόρα ακόμη, ήταν 0-0. Αν με ρωτούσε, σου έλεγα ότι θα τελειώσει το μάτς με 10 πόντους. Δηλαδή έβλεπες αυτή την αποφασιστικότητα. Αν το δούμε και αυτό σήμερα, γιατί μερικές φορές έτσι φτάνει μια κίνηση, μια βουτιά στην άμυνα, ένα καλό play στην επίθεση, μια έξτρα πάσα. Ακόμη και αν δεν προκύψει καλάθι, ακόμη και αν φας καλάθι, να συνειδητοποιήσεις ότι η ομάδα είναι oriented, που λένε, είναι προσανατολισμένη στο να κάνει κάποια πράγματα και που θα τις βγουν. Δηλαδή κάποια στιγμή προφανώς θα τις βγουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Γιατί καλή εκεί θα φύγεις. Μετά τις 2 τη νύχτα θα φύγεις εσύ από εκεί. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Βασίλη Σκουντή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον πολύ καλό συνάδελφο στην Κοσμοτέ TV, στο Κρέτα TV. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημοσιογραφία. Όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικά στον αθλητισμό. Βασίλη Σκουντή, τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε τα φώτα του λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το μεγάλο τελικό. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο ποτέ. Πάντα στην παρέα μας. Τίτλοι δίσων Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1,000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 90 και 2.
1: Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Real FM, σε 29 λεπτά ο τελικός στο Telecom Center. Να πάμε πρώτα στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, μας ακούς, καλησπέρα.
2: Ναι, Δημήτρη, σας ακούω.
1: Καμπάνα, καλησπέρα. Καμπάνα. Τι γίνεται,
2: τέλεια, τέλεια.
1: Για πες.
2: Αν είχε κουκκινήσει...
1: Καταρχήν να σου πω εγώ πες την είδηση που δεν είπα νωρίτερα. Την είπα νωρίτερα, αλλά δεν την άκουγες. Ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ κέρδισαν 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησαν το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Πήραν ταμπλ. Γιατί έχουν πάρει και το πρωτάθλημα, εντάξει.
2: Ακριβώς, το άκουσα.
1: Το λοιπόν, για δώσ' μας εικόνες από το Telecom Center, από μέσα που είσαι.
2: Δημήτρη, αν το Telecom Center είχε κοκκινήσει μία την Παρασκευή, σήμερα έχει κοκκινήσει 101. Γιατί οι φίλοι της Real έχουν παραμείνει, είναι τα μοναδικά ιστηρέτα αυτά που είχαν και στον ημιτελικό. Δεξιά, όπως καθόμαστε εδώ στα δημοσιογραφικά, θεωρία στο δεύτερο διάζωμα σε μια γωνία. Και όλες οι υπόλοιπες θέσεις που την Παρασκευή τις είχαν οι φίλοι των Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε, πλέον έχουν κοκκινήσει και αυτές. Οπότε μιλάμε οριακά για sold out. Σήμερα στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά δυναμικό το παρόν. Έχει σχεδόν φουλάρι, κάποια έτσι διάσπαρα τα καθίσματα μένουν μόνο άδεια. Έχει μπει δηλαδή το 98% των οπαδών του Ολυμπιακού, έχουν καθίσει στις θέσεις τους και από την ώρα που μπήκα μέσα στο γήπεδο δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάρουν, να δίνουν παλμό, να ψυχώνουν την ομάδα. Νωρίτερα μπήκε και ο... Μπήκαν και οι πρόεδροι του Μπασκετικού Ολυμπιακού αλλά και του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Καθώς και τα δύο τμήματα αυτά είναι
1: ναι,
2: ενωμένα.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έχει φτάσει, ο οποίος ήταν και την Πέμπτη Παρασκευή στον Ολυμπιακό.
2: Έχει δώσει το παρόν και ένας παλιός τρίλος του Ολυμπιακού, ο Κάιλ Χάινς. Τον είδαμε νωρίτερα, πέρασε μπροστά από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Ένας παίκτης ο οποίος είχε κατακτήσει 2 ευρωπαϊκά με τον Ολυμπιακό το 12 και το 13. Αυτά όσον αφορά το κλίμα. Τώρα δεν ξέρω αν θες να πάμε να δούμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά στις δωδεκάδες των δύο ομάδων, έτσι λίγο να μπαίνουμε
1: ναι,
2: σιγά σιγά.
1: Πάμε για να
2: σε κλίμα.
1: Για πες, είπαμε ότι είναι ίδια η δωδεκάδα με τον ημιτελικό. Μπαίνει τώρα μέσα η Real και ακούμε.
2: Σωστά το κατάλαβε.
1: Αποδοκιμασίες. Λοιπόν, η δωδεκάδα είναι η ίδια με τον ημιτελικό.
2: Ακριβώς. Walkup, Dorsey, Joseph, Makisic, Ward, Bezenko, Παπα-Νικολάου, Peters, Fournier, Milutinov, Hall και Jones. Ενώ για την Real Madrid είναι η Καμπάτσο, Μαλεδόν, Γιούλ, Φελίζ, Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλδε, Προσίδα, Χεζόνια, Αλμάνδα, Ντεκ και Οκέ. Και να πούμε ότι στην θέση του Γκαρούμπα μπήκε ο Φελίζ για την σημερινή αναμέτρηση. Αυτόν προτίμησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο για να τον αντικαταστήσει, παρόλο που και αυτός είχε έναν μικρό τραυματισμό στο μάτς με την Βαλένθια. Φαίνεται όμως ότι είναι και σήμερα διαθέσιμος για να τον χρησιμοποιήσει ο Ιταλός τεχνικός. Τώρα που να είναι θα μπει σιγά σιγά και οι παίκτες του Ολυμπιακού, θα μπουν και αυτοί.
1: Μένουμε για να ακούσουμε τον ήχο της αποθέωσης. Μένουμε για να ακούσουμε τον ήχο που θα αποθεωθούν λογικά.
2: Αναμενόμενο είναι, πιστεύω. Είναι αναμενόμενο.
1: Έχουν γεμίσει. Βλέπεις κενά καθόλου? Γιατί εγώ από την τηλεόραση δεν βλέπω κενά. Εσύ επειδή βλέπεις και τις πάνω θέσεις και τις πάνω θύρες.
2: Όχι. Ειδικά τα πάνω διαζώματα είναι ασφυκτικά γεμάτα.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε. Όλοι έχουν πάρει τις θέσεις τους και ανυπομονούν να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Η προσμονή του κόσμου, καταλαβαίνουμε, είναι μεγάλη. Πέμπτη σερή συμμετοχή. Τώρα βλέπω και τον Σοφοκλής Κορσιανίτη, ο οποίος έχει έρθει εδώ μπροστά από τα δημοσιογραφικά και θα παρακολουθήσει και αυτός από τα court seats την σημερινή αναμέτρηση.
1: Ο Φέρ Γιαναή, ο πρόεδρος της Χαποέλ Τελαβίβ, μιλώντας πριν από λίγο στα κανάλια Nova Sports, είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει 99,9% να πάρει τον τίτλο. Μεγαλύτερο outsider των τελευταίων ετών είναι η Real. Αυτά λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος της Χαποέλ. Φυσικά, καλό θα είναι πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις να μπαίνουμε, όπως είπε νωρίτερα και ο Βασίλης Κουντής, το φιλοξενήσαμε από το 50-50. Αν ο Ολυμπιακός να έχει τα σπόρια με το μέρος του.
2: Εγώ είπα 60-40 υπέρ του Ολυμπιακού, Δημήτρη. Ναι. Αυτό επειδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει ποτέ να την ξεγράφει.
1: Πάντως
2: μπορεί να είναι λαβωμένη, να έχει αρκετές απουσίες.
1: Ναι, οι ισπανικές εφημερίδες.
2: Αλλά παραμένει η Ρεάλ.
1: Οι ισπανικές εφημερίδες, ΑΣ και Μάρκα, εκφιάζουν τον Ολυμπιακό. Λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ήπειρο. Ότι δικαιολογημένα τέλειωσε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και την χαρακτηρίζουν ως φαβορί για το απόψινό τελικό, Κώστα Σαρδέλη.
2: Εντάξει, δεν λένε κάτι που δεν ισχύει.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρέπει να φανούν όλα αυτά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θεωρείς ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν άγχος με όλο αυτό το γεγονός ότι έχει 14.000 κόσμο στο Telecom Center? Πιστεύεις ότι έχει άγχος?
2: Εντάξει, σίγουρα ένα άγχος είναι λογικό να υπάρχει και θεμητό, θα πω εγώ. Αρκεί να είναι παραγωγικό το άγχος. Δηλαδή να μην είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα χάσουν και να θολώσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό είναι, θεωρώ και εγώ, το σημείο κλειδί. Όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας, εφές δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και το πνευματικό. Το τόνισε αρκετά ο Γιώργος Μπαρτζόκας εφές και στην έντευξη τύπου και μετέπειτα στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου που είχαμε για να παρακολουθήσουμε μέρος της προπόνησης του Ολυμπιακού. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Σε αυτά τα μάτς η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφώς να είσαι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση είναι και αυτό ένα πολύ βασικό στοιχείο. Αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο. Είναι κάτι σαν το γιν και το γιάνγκ, θα έλεγα.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να παρακαλέσω να είσαι στη θέση σου, να είσαι έτοιμο πόλεμο, σε επιχειρησιακή λειτουργία. Θα πάμε, έχουμε να παίξουμε κάποια άλλα πράγματα εδώ στο στούντιο και σε λίγο θα γυρίσουμε και πάλι στο Telecom Center. Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστώ. Θυμίζω εγώ, κυρίες και κύριοι, Intervet and Live Casino, πιο ανενωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Τελικός του Final Four και για να ξέρετε ότι είναι η τέταρτη φορά που παίζουν, η πέμπτη φορά που παίζουν η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό. 3-1 στις νίκες είναι η Ρεάλ. Το 1995 στη Σαραγώσα είχε κερδίσει η Ρεάλ 73-61. Στο Λονδίνο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 188. Στη Μαδρίτη είχε κερδίσει η Ρεάλ 78-59. Και το 2023 στο Κάουνας ο Ολυμπιακός είχε χάσει με αυτό το καλάθι του Γιούλ 79-78. Μια πολύ μεγάλη βραδιά απόψε και για τους δύο. Θυμίζω ότι η Ρεάλ είναι η πολυνίκης με 11 τίτλους στο θεσμό της Ευρωλίγκας. Τρεις φορές το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Το 2013, όπως είπαμε, στο Λονδίνο απέναντι στη Ρεάλ. Το 2012 απέναντι στην Τζέσικα Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη 62-61 και το 1997 στη Ρώμη που είχε κερδίσει την Μπαρτσελώνα με 67-66. Έξι φορές έχει πάει ο Ολυμπιακός, το 1994, το 1995, το 2010, το 2015, το 2017 και το 2023 και δεν έχει καταφέρει να το πάρει. Τώρα, Γιάννης Βρουτσής, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, κατά την είσοδό του στο Telecom Center, μίλησε στα κανάλια Nova Sports. Μπορούμε να τον ακούσουμε, κύριε Μορτάκη? Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο υπουργός αθλητισμού.
0: Νιώθουμε πολύ περήφανοι. Καταρχήν, ως ελληνικός αθλητισμός, που η Ελλάδα και η Αθήνα φιλοξενεί αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή, αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διαστάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα όταν το θέλει μπορεί να παίρνει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις και έχει και τους χώρους, τους αθλητικούς χώρους, όπως είναι το γήπεδο του ΆΚΑ, το οποίο είναι από τα ωραιότερα της Ευρώπης, να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις. Ο ημιτελικός ήταν πραγματικά φανταστικός. Δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο, δεν θέλω να κάνω τεχνική περιγραφή, την οπτική, την διάσταση, την πολιτική βάζω εγώ. Πραγματικά ήταν μια γιορτή αθλητική, κέρδισε επαξίως ο Ολυμπιακός, κάτι που εύχομαι ως Έλληνας υπουργός να κάνει και σήμερα και νομίζω ότι το αξίζει και θα είναι και κυπελούχος, καταλαμβάνοντας η Ελλάδα έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό, την 11η φορά που θα πάρει τον τίτλο της EuroLeague. 11 φορές με το σημερινό, μεγάλη τιμή, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι πάρα πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι είμαστε ίσως από τις καλύτερες ομάδες, σίγουρα από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου στο μπάσκετ, συλλογικά και εθνικά με την εθνική μας και με τις ομάδες μας, και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνει και την άνοδο και του ελληνικού αθλητισμού. Οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών και σε άλλα αθλήματα, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, καθημερινά που προσλαμβάνω σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμιες διοργανώσεις, είναι καθημερινές, που δείχνει ότι ο ελληνικός αθλητισμός ανεβαίνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε λίγο διάστημα θα έχουμε μια αντίστοιχη εγκατάσταση όπως το ΆΚΑ. Θα είναι αυτή του ΣΕΦ. Η ελληνική πολιτεία θα καταβάλει τη δαπάνη την απαραίτητη και θα αποκτήσουμε και ένα δεύτερο πλέον ΟΑΚΑ, αυτό του ΣΕΦ, το ίδιο αναβαθμισμένο, ένα στολίδι αθλητικό, πραγματικά το οποίο θα ξεχωρίζει και αυτό όπως και το ΆΚΑ, έτσι πιστεύω. Συνδυαστικά με τα 500 αθλητικά έργα τα οποία κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή 500 αθλητικά έργα, η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Σε δύο χρόνια δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Όλες οι παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις εξχρονίζονται, αναβαθμίζονται και αυτό, για να απαντήσω τώρα και στο ερώτημα, συνδυάζεται και με τη δυνατότητα της χώρας να παίρνει και άλλες διοργανώσεις ευρωπαϊκού, παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να μπαίνει η Ελλάδα συνεχώς στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη. Καλή επιτυχία, ένας ωραίος αγώνας. Με το σημερινό θα είναι ο 11ος τίτλος για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ. Τεράστια επιτυχία. Είμαστε πολύ ψηλά. Μπράβο μας και ακόμα ψηλότερα.
1: Αυτά από τον κύριο Βρούτση. Έχουμε τώρα ενημέρωση του Θεοδόση Πάνου. Μέχρι στιγμής από τους ελέγχους της εισόδου του ΑΚΑ για τον τελικό του Final Four έχουν συλληφθεί, όπως ανακοινώνει η ελληνική αστυνομία, 9 άτομα, από τα οποία 7 για ναρκωτικά, 1 για κατοχή καπνογόνου και 1 για αντίσταση. Επίσης έχουν προσαχθεί 7 άτομα φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς προσπάθησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το εισιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Υπενθυμίζεται, δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Είναι η ανακοίνωση της Ελλάς, μας την έστειλε ο Θεοδόσης Πάνου πριν από λίγο. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο enikos.gr μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Live Final Four, η απόβαση των φιλάθλων στο ΑΚΑ πριν από το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης είναι το βασικό θέμα. Πάτρα, η μητέρα της 16χρονης, κατήγγειλε τον επιχειρηματία για να σώσει την κόρη της, είχε εμπλακεί ξανά σε περιστρεπτικά βία ο 35χρονος. Θρίλερ με τη συμφωνία ΙΠΑ Ιράν, υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί, λέει, το πρακτορείο Τάσιμ. Και επίσης στο real.gr μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Αυτή την ώρα Final Four, Ερυθρόλευκο ποτάμι από τον Πειραιά προς το ΟΑΚΑ, με εικόνες, εμφύλιο στην Τουρκική Βουλή, επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά του CHP με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βίντεο, Τραμπ, η επίταξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από μένα, δεν κάνω κακές συμφωνίες. Ζαχάρο, θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη που έφυγε για να δει φίλους του και χάθηκε στην άσφαλτο. Στην παρέα μας πάντα Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Σε 15 λεπτά ο μεγάλος τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ από το Real FM. Μείνετε συντονισμένοι, είναι όλοι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και στις 9 το τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Μέχρι τότε να ηρεμήσουμε λίγο, σας έχουμε το νέο τραγούδι του Γιώργου Καραδήμου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Να κλαις, μια συγκλονιστική μπαλάντα θα το ακούσουμε τώρα εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ακλές, Γιώργος Καραδήμος, Ελεονάρα Ζουγανέλη, το νέο τραγούδι τους. Πολύ δυνατή μπαλάντα. Λοιπόν, τώρα 11 λεπτά έχουμε. 11 λεπτά. Για πάμε, έχει ξεκινήσει το τελετουργικό. Κώστας Αρδέλη έχει ξεκινήσει το τελετουργικό στο Telecom Center.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Ναι. Εκεί πάλι θα ρίξουν τα πυροτεχνήματα. Έχουμε... θα ρίξουν τα πυροτεχνήματα αυτά, θα έρθουν πάνω μας. Πω, ευτυχώς δεν είμαι εκεί να τσαντιστώ.
1: Ελπίζω όχι, ελπίζω να μην γίνει πάλι το ίδιο. Τώρα, ελπίζω λέω να μην γίνει πάλι το ίδιο,
0: ναι,
1: όπως τους ημιτελικούς.
0: Ναι.
1: Τώρα κατεβαίνουν και αυτοί οι πυλώνες που είναι κρεμασμένοι στην οροφή του Telecom Center, έτσι, και προβάλλονται κάποια έτσι γραφικά από την διοργανώτρια αρχή.
0: Ναι.
1: Φέρνουν σιγά σιγά και οι παίκτες έχουν πάρει θέσεις και ετοιμάζονται για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Τώρα από μια χορευτική ομάδα έχουμε μια χορογραφία στο κέντρο του γηπέδου. Είναι η ατμόσφαιρα έτσι πολύ μαγική, θυμίζει αγώνες NBA, αυτό το, την παράδοση την οποία την έχουν οι Αμερικάνοι πάρα πολύ στα παιχνίδια τους, όλο αυτό το...
0: Γράφει
1: το
0: τώρα,
1: show.
0: Να σε διακόψω, γράφει τώρα η εφημερίδα ΑΣ. Χάος στο τελικό της Ευρωλίγκας, 500 παδί του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είπαμε νωρίτερα ότι επενέβη η αστυνομία όταν πήγε να γίνει μια είσοδος των οπαδών του Ολυμπιακού εκεί από το χώρο του ΙΣΑΠ χωρίς εισιτήριο. Φυσικά η Ευρωλίγκα πρώτα πρέπει να κράξει, η εφημερίδα ΣΑΣ πρέπει να κράξει πρώτα την Ευρωλίγκα που είναι Ισπανοί για το αλαλούμ με τα εισιτήρια που σήμερα, εντάξει, ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε τα προβλήματα που έγιναν στην, στον ημιτελικό. Πάμε Κώστα λίγο σε σένα, γιατί έχουμε και τον Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο του πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έλα Κώστα Σαρδελή, ολοκλήρωσε από το ΑΚΑ.
1: Έλα Δημήτρη. Ναι, ακόμα έχουμε το τελετουργικό, 8 λεπτά απομένουν, σχεδόν 8 λεπτά, 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για την έναρξη του μεγάλου τελικού. Τώρα σιγά σιγά θα παρουσιαστούν και οι ομάδες, αμφότεροι παίκτες τόσο του Ολυμπιακού όσο και του και της Real Madrid, έχουν πάρει θέσεις, αδειμονούν πώς και πώς για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, και οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι, κρέμονται, είναι πραγματικά στα σκηνιά από την ώρα που μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Περιμένουν και αυτοί πώς και πώς την έναρξη της αναμέτρησης, ενώ το show με τη χορογραφία συνεχίζεται εδώ στο Telecom Center. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κάτι πρωτόγνωρο για τα, τουλάχιστον για τα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων.
0: Την ίδια ώρα έχουμε την απονομή στην Arsenal για την κατάκτηση του τίτλου στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, όπου η Arsenal κέρδισε την Crystal Palace με 2-1 εκτός έδρας, και τώρα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος στην Arsenal. Κώστα, να σας αφήσουμε για λίγο να απολαύσει εκεί το ωραίο θέαμα και πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Στο επόμενο λεπτό θα μας πει τι περιμένει να δει στον απόψινό τελικό. Μιχάλη.
2: Είναι η ώρα του Ολυμπιακού, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, απόψε. Έχει το ραντεβού με την ιστορία του. Έτοιμος να ράψει το τέταρτο αστέρι. Βεβαίως, απέναντί του υπάρχει η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η πολυνίκης του θεσμού. Είναι μια ομάδα την οποία, αν την υποτιμήσεις, θα έχεις πρόβλημα. Γνωρίζουμε απόψε ότι η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τους τρεις ψηλούς της, με τελευταία απώλεια τον Καρούμπα από τον ημιτελικό. Η λογική λέει ότι ο Σκαριόλο θα πάει σε μια ζώνη, και εδώ νομίζω το κρίσιμο σημείο θα είναι να μπουν τα πρώτα σούτα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αν δηλαδή ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ, οι οποίοι λογικά θα πάρουν τα πρώτα σούτ, είναι εύστοχοι, η ομάδα του Ολυμπιακού και ψυχολογία θα πάρει και θα μπει με το απαιτούμενο ηθικό, που θα το έχουν φτιάξει βεβαίως ήδη οι πολυάριθμοι οπαδοί του που έχουν κατακλείσει το Telecom Center, και θα μπει ακόμα καλύτερα. Να δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Ευχή όλων μας είναι η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να σηκώσει την τέταρτη κούπα στην ιστορία της, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.
0: Μάλιστα, Μιχάλη, σας έχουμε τώρα μέσα στην εκπομπή, μέσα στα live. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Έλα Κώστα.
1: Έλα Δημήτρη. τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται και το ειδικό έτσι βάθρο που έχουν φτιάξει σε σχήμα Κίωνα, για να μπει εκεί πέρα το βαρύτιμο τρόπο, αυτό το οποίο θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του το έχει κατακτήσει 3 μέχρι στιγμής. Η Ρεάλ για 22η φορά στην ιστορία της το έχει κατακτήσει 11 και το τρόπαιο βγήκε μέσα από τον Κίωνα. Τώρα το βλέπουμε, εμφανίστηκε, έκανε την εμφάνισή του το μήλο της Έριδος, για το οποίο θα παλέψουν σήμερα οι δύο ομάδες, ενώ συνεχίζεται και το σοου στο χώρο του, στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν ακριβώς 5 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου τελικού της EuroLeague.
0: Ωραία, να προτείνω εγώ να πάμε στις διαφημίσεις για να είμαστε με τον Τζάμπολ.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Να πάμε στις διαφημίσεις. Έχουμε διαφημίσεις, κύριε Μορτάκη. Πάμε στις διαφημίσεις.
3: Real FM. Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: σε 3 λεπτά το Τζάμπολ Final Four Ευρωλίγκας 2026. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, στην Πολυνίκη του Θεσμού. Γίνεται η παρουσίαση των παικτών. Για να μας πει ο Κώστας Αρδέλης. Κώστας, ακούμε παρουσίαση Ολυμπιακού.
1: Ναι, Δημήτρη, ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τον παίκτη του Ολυμπιακού. Κώστας Παπα-Νικολάου, Γόκαπ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς. Τώρα δίνουν τα χέρια οι παίκτες ο ένας τον άλλον. Μπίνει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με το νούμερο 33. Σειρά έχει ο Τζόζεφ, ο Κόρι Τζόζεφ. Επόμενος είναι ο Ντόντα Χολ. Μπαίνει και ο Σακίλ Μαχίσικ με το νούμερο 77. Τάιρικ Τζόουνς. Όλοι οι επιλέκτοι του Γιώργου Μπαρτζόκα έτοιμοι για να διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τώρα θα πιαστούν όλοι μαζί αγκαλιά και θα δώσουν όρκο νίκης και θα δείσουν και τα χέρια τώρα με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ανταλλάξουν και οι αρχηγοί τα αναμνηστικά λάβαρα. Κάποια τελευταία σουτάκια έτσι για να κρατηθούν ζεστοί αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν, θα είναι στην βασική πεντάδα για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, με τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ, τον Μακίσικ, τον Βεζένκοφ να είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν το αρχικό σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την σημερινή αναμέτρηση.
0: Ο Κροάτης

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εντάξει, είναι περισσότεροι από 16.000 οι θεατές. Εντάξει, είναι, ο κόσμος το έχει κάνει κόκκινο το γήπεδο, το Telecom Center. Ο Χεζόνια εδώ τώρα χαιρετάει τον Κροάτη, τον στην Πατριώτητα. Ο Γιάννης ο Αντοκούμπο στα πλάνα του καναλιού της Nova Sports που βρίσκεται μαζί με τα αδέλφια του στον μεγάλο αυτό τελικό που είναι σήμερα στην Αθήνα και είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλεξενεί η χώρα μας. Κώστας Αρδέλη, έτοιμος, ακούμε.
2: Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Δημήτρη, να πούμε εντάχει τις δύο πεντάδες. Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ. Και έχουμε παιχνίδι στο Telecom Center με την Real Madrid. Της αντίστοιχα να έχει τους Καμπάτσο, Λάιλς, Αμπάλδε, Χεζόνια και ο Κέκε. Τώρα πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γουόκαπ να πιέζεται από τον Καμπάτσο. Θα έρθει ο Ντόρσεϊ να του δώσει βοήθεια. Θα πάρει την μπάλα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πιεζόμενος από τον Αλμπάδε θα σκοθεί από την γραμμή της βολής, άστοχο. Έρμπολο, Χεζόνια θα κλέψει και θα βγάλει στον ευνηδιασμό τη Real Madrid. Χεζόνια πάει στο ένας με ένα με τον Παπα-Νικολάου, το lay-up και καλάθι για την Real Madrid. Το πρώτο στον τελικό με τον Μάριο Χεζόνια να ανοίγει σε φταί. Βεζέκοφ τώρα για τους Ερυθρόλευκους κατεβάζει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Λάιλς. Θα πήξει το 1-2 με τον Μιλουτίνοφ. Βεζέκοφ θα αφήσει για τον Παπα-Νικολάου, αυτός ξανά για τον Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ θα συνεργαστεί με τον Τόμας Γουόκαπ. Βεζέκοφ στο lay-up κατά το καλάθι, άστοχο. Παίρνει το rebound ο Λάιλς. 0-2 επιθέσεις μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Καμπάτσο θα βρει το Χεζόνια. Αυτός θα δώσει στην γωνία για τον Αμπάλδε. Αυτός από κάτω στο καλάθι για τον Λάιλς και θα καρφώσει για το 4-0. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ τώρα έχει σφυριχθεί ένα φάουλ το οποίο τώρα θα πάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου για την επαναφορά. Θα δώσει στον Γουόκαπ. Γουόκαπ θα κατεβάσει την μπάλα, έχει πάει πάνω του ο Καμπάτσο. Κρατάει την μπάλα ο Γουόκαπ, θα αλλάξει για τον Ντόρσεϊ, αυτός για τον Βεζέκοφ, προσποίηση. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι, θα μειώσει για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μετρήσει. Όχι, θα μετρήσει το καλάθι, ζητάνε και φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται να έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο διαιτητής. Τώρα μένει να δούμε, να καταλάβουμε κι εμείς από το replay ακριβώς τι έχει γίνει και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει ο κύριος Ράντοβιτς στην συγκεκριμένη φάση. Περιμένουμε να δούμε και την απόφαση των διαιτητών. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε νόημα στον Γιώργο Μπαρτζόκα να δείτε, να ζητήσει να γίνει το replay. Τώρα βλέπουμε εδώ έχει γίνει challenge για... Φαίνεται να είναι στο ημικύκλιο ο παίκτης Ρεάλ, ο... Και να, ο Λάιλς.
1: Ο Λάιλς είναι και έχουν πάει στο Τσάλες. Έχουν πάει διαιτητές.
2: Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Αν θα μετρήσει το καλάθι, φαίνεται να πατάει στη γραμμή, στο ζωγραφιστό. Οπότε να χρεωθεί εκεί η παράβαση για την Real Madrid's. Ξεκίνησε πάντως ο τελικός ήδη με αμφισβητούμενες έτσι φάσεις. Πάνω που πήγε να βρει έτσι, να πάρει λίγο ρυθμό το παιχνίδι, ξεκίνησαν και δύο δυναμικά. Σταμάτησε από αυτή την φάση του Βεζένκοφ με τον Λάιλς, ένα δίδυμο το οποίο ενδεχομένως θα το δούμε αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι. Όχι, δεν έχουμε καλάθι για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμένει το 4-0 για τους μερέγχες. Με τον Καμπάτσο να πηγαίνει στην πλάγια γραμμή για την επαναφορά. 8:40 πριν από το τέλος, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 4-0. Καμπάτσο τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Γουόκαπ. Θα δώσει τον Λάιλς, ο οποίος θα βγει από τα screen. Λάιλς αφήσει για το Χεζόνια. Χεζόνια με δύο πάνω του. Θα δώσει τον ξεμαρκάρι στον Λάιλς. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Γουόκαπ. Και τώρα Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει πάνω του δύο παίκτες στη Ρεάλ, τον Αμπάλδε και τον Καμπάτσο. Γουόκαπ τώρα για τον Μιλουτίνοφ. Θα πάρει το φάουλ από τον Οκέκε. Χαμηλά το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, και ο Τόμας Γόκαπ ετοιμάζεται να πάει για την επαναφορά. 8 και 18 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Real Madrid της προηγείται με 4-0. Τώρα θα πάρει ο Τόμας Γόκαπ την μπάλα. Θα προσπαθεί να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπέκτη, θα δώσει στον Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει πάνω του το χεζόνια. Ήρθε ο Ντόρσε για στήριξη και θα πάρει την μπάλα. Ντόρσε θα πάει μέχρι το layup, θα κάνει. Θα πάρει το φάουλ ο Ντόρσε και θα πάει στη γραμμή των βολών. Το πρώτο ζευγάρι βολών σήμερα στον τελικό για τον Ολυμπιακό και γενικά για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι έτοιμος, θα πάρει την μπάλα. Εκτελεί την πρώτη βολή μέσα. Το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στον τελικό.
1: Μετά από δύο λεπτά το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. Μετά από δύο λεπτά, Κώστα Σαρβέλη.
2: Μετά από δύο λεπτά, σωστά.
1: Το πρώτο καλάθι.
2: Τώρα θα εκτελήσει και την δεύτερη βολή. Όχι, θα τη χάσει τη δεύτερη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία στις δύο. Και τώρα η Ρεάλ με τον Καμπάτσο να δίνει στον Οκέκε. Και ζώνια με τον Παπα-Νικολάου πάνω του. Θα δώσει για τον Λάιλς. Λάιλς θα εκτελέσει. 6-1 μπροστά στο σκορ η Real Madrid με τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος θα φτάσει τους 4 πόντους. Έχει βάλει τα 2 από τα 3 καλάθια που έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής παίκτες της Real. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ αφήσει για τον Ντόρσεϊ. Έχει πάνω του τον ΟΚΕ και θα δώσει τον Παπα-Νικολάου για 3 από την γωνία.
1: Κώστα, σε χάσαμε. Πάμε πάλι. Έλα, Κώστα. Τον χάσαμε τον Κώστα. Κάποιο θέμα με τη γραμμή.
2: 3 λεπτά μετά την έναξη του αγώνα βρίσκεται πίσω. Βρίσκεται πίσω 8 πόντους, γι' αυτό κάλεσε και time out ο coach Μπαρτζόκας για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του για να διορθώσει τα πράγματα τα οποία δεν έκανε καλά ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά της αναμέτρησης. Κυρίως αυτό ενδεχομένως που να πει στους παίκτες του είναι να προσέξουν πάρα πολύ καλά.
1: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, έλα Κώστα Σαρδέλη να ξανασυνδεθούμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χάνει με 9-1, είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου ακούμε τον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Κώστα Σαρδέλης, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο. Στο Μιχάλη Φουστέρη για τον σχόλιο του, μόλις τον έχουμε. Time out στην Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχουμε τώρα. Ωραία, τον Μιχάλη Φουστέρη παρακαλώ. Να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο. Ο Ολυμπιακός μπήκε νοθρά σε αυτό το πρώτο, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center. Μπήκε νοθρά απέναντι στην ομάδα της Real Madrid και 7 λεπτά πριν το τέλος χάνει με 9-1.

0: Τι βλέπεις, Μιχάλη, δεν έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά, έχει μπει καλύτερα. Τώρα βέβαια ο Μιλουτίνοφ πέτυχε ένα καλάθι. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, εκεί που πονάει η Ρεάλ, η οποία μέχρι τώρα πάντως έχει καταφέρει και έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αδυναμία. Έχουν μπει τα μεγάλα σούτ, ακόμα ένα μεγάλο σούτ έξω από τη γραμμή των 6,75. 3-12 είναι η διαφορά τώρα, με τον Λάιλς ο οποίος έχει 2-3 σε αυτή την πρώτη περίοδο. Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να σουτάει ένα τρίποντο, μόνο άστοχο ήταν από τον Πάπα Νικολάου. Τώρα και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού χάνουν την μπάλα, υπάρχει νευρικότητα. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί είναι ένας τελικός και μέχρι οι ομάδες να βρουν τα πατήματά τους υπάρχουν κάποιες νευρικές αντιδράσεις. Όμως θα πρέπει ο Ολυμπιακός γρήγορα να βρει την αυτοκυριαρχία του, γιατί είπαμε ότι η Ρεάλ δεν είναι τυχαία ομάδα, είναι η πολυνίκης του θεσμού. Είναι η ομάδα την οποία, εάν την αφήσεις και πιάσει ρυθμό και ξεκινήσει να σουτάρει, μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό έγινε και με τη Βαλένθια στον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει την αυτοκυριαρχία του, να ηρεμήσει, είναι πολύ νωρίς ακόμα και ευελπιστούμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
0: Συνεχίζεις, Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Έχουν τώρα οι παίκτες της Ρεάλ την μπάλα και πάλι έξω από τα 6,75, νέο σουτ μέσα, 3-15. Αυτή η ομοβροντία τριπώντων την είχαμε δει στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Να όμως που η Ρεάλ συνεχίζει να είναι εύστοχη, 3-4 τρίποντα, έχει 75% σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Ο Βεζένκοφ τώρα θα πετύχει το καλάθι, θα πετύχει και φάουλ. Να μια ανάσα για τον Ολυμπιακό, 7-15, και δικαίωμα για μια βολή για τον Βεζένκοφ, ο οποίος νίκησε το Λάιλς μέσα στην ρακέτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να βρει.
0: Μένει στη γραμμή σου, Μιχάλη Φουστέρη, σχόλιο. Δαμιανέ Παπαχατζή, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τα πρώτα λεπτά στον τελικό?
2: Ναι, καλησπέρα από το Telecom Center Athens. Η Ρεάλ έχει κάνει το ξεκίνημα που έκανε ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτε. Με πολύ δυνατή και με τα ίδια στοιχεία, θα λέγαμε, με πολύ δυνατή άμυνα και μεγάλη ευστοχία έξω από τα 6,75 μέτρα. Κάτι που έδειξε και στον ημιτελικό απέναντι στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός, ενώ βγάζει αυτή την άμυνα και έχει μειώσει με το goal foul του Βεζένκοφ σε 6-15, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γυρίσει το μάτς, να αλλάξει τον ρυθμό με πολύ δυνατή άμυνα και βέβαια να εκμεταλλευτεί τον Μιλουτίνο, κάτι που προσπαθεί να κάνει σε αυτή την επίθεση. Να μειώνει 9-15.
0: Ευχαριστούμε τον Δαμιανό Παπαχατζή, σε λίγο τον ξαναέχουμε. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε σένα τώρα.
1: Ο Γόκαπ τρίποντο 9-15, ο Ολυμπιακός απαντά στο σερί της Ρεάλ με ένα 6-0 που έχουν φέρει το παιχνίδι από το 3-15 στο 9-15. Το σουτ του Γόκαπ ήταν υπό ευνοϊκές συνθήκες, ήταν εύστοχος. Βλέπουμε και από τηλεοπτική μετάδοση τον Γιάννη Αντιτοκούμπου, ο οποίος το ζει και εκείνος, πανηγύρισε έτσι πολύ δυναμικά το τρίποντο αυτό από τον Τόμας Γόκαπ, τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδος. Ο Γόκαπ, ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα και οργανώνει παιχνίδι για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έξω από τη γραμμή των 6,75, να δούμε ποια είναι η επιλογή του Αμερικανού. Προσπαθεί να σουτάρει, παίζουν καλή άμυνα όμως, man to man.

0: αν είναι εύστοχος, θα πάμε στο 12-15 και το παιχνίδι θα πάει πλέον στην απόσταση ενός τρυπόντου. Πράγματι εύστοχος ο Βεζέκοφ.
1: Εύστοχος ο Βεζέκοφ και επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη. Μιχάλη Φουστέρη, πάντα για τα σχόλιά σου, μένεις, θα είσαι στη γραμμή. Έλα Κώστα Σαρδέλη. Δεν τον έχουμε. Ο Μιχάλης να συνεχίσει.
0: Νέο τρίποντο από τους Ισπανούς, οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ εύστοχοι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. 12-18 η διαφορά είναι στους 6, με τον Τάιλερ τώρα να έχει την μπάλα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ πολύ ωραία η διείσδυση, δεν θα τα καταφέρει, υπάρχει φάουλ όμως, ένα φάουλ το οποίο έχει καταλογιστεί. Και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές στον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κατάφερε και έφτασε μέσα στην ρακέτα, το φάουλ έχει γίνει πάνω στον Μιλουτίνοφ, και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές. 4 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Ρεάλ 12-18 και ο Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος για δύο βολές. Ο Σέρβος έχει πάρει θέση, εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος 13-18. Στο μείον 5 ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, είπαμε, έχει τις απουσίες της, παίζει χωρίς τρεις ψηλούς. Τελευταία της απώλεια ήταν ο Γκαρούμπα. Όμως ο Σκαριόλο με αυτή την άμυνα man-to-man κατάφερε σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα σχετικά να περιορίσει τον Ολυμπιακό, να μην επιτρέψει σουτ έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Αστόχησε τώρα ο Βεζένκοφ. Την ίδια στιγμή η Ρεάλ είναι εύστοχη, όμως ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει.
1: Για να ακούσουμε Κώστα Σαρδέλη, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, εδώ πάντα live από το Real FM. Ο τελικός, Μιχάλη, Κώστα. Ναι, έχουμε θέμα με τη γραμμή. Έλα Κώστα Σαρδέλη, σ' ακούμε.
2: Δημήτρη, μ' ακούτε?
1: Μια χαρά, πάμε.
2: Ωραία, ωραία. Ναι, 18-13 είναι μπροστά η Real Madrid για 5. Τώρα θα βγει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και θα μπει στην θέση του ο Ντόντα Χολ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα που κάνει αλλαγή στη θέση του ψηλού. Οι υπόλοιποι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι. Τώρα Χεζόνια θα δώσει κάτω στη ρακέτα για τον Φελίζ, αλλά θα στοχίσει και θα γίνει το κόψιμο και ο Ολυμπιακός έχει την...
1: Το θέμα, πάλι το Φουστέρι, θα σε παρακαλέσω, κυρία Καλοχέρη, με το Telecom Center. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη Real Madrid της 13-20 μπροστά, η Real Madrid της σε αυτό τον τελικό, τον απόψινό στο Telecom Center. Τώρα ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος για να τον ακούσουμε σε ένα παιχνίδι που έχει μπει καλύτερα η Real Madrid της στα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης. Μιχάλης Φουστέρης θα είναι μαζί μας πάντα για να κάνει και τα σχόλιά του. Πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη.
0: 20-13 προηγείται η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία δείχνει μέχρι τώρα πολύ ανθεκτική απέναντι στην πίεση της έδρας. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Αθήνα, έχει τον κόσμο με το μέρος του. Ελάχιστοι είναι Ισπανοί, 500-600 το πολύ, που βρίσκονται στις εξέδρες του Telecom Center. Περισσότεροι από 17.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δώσει δυναμικό παρόν. Να τώρα μια πολύ καλή άμυνα από τον Ντόντα Χολ, που στο μεταξύ έχει πάρει τη θέση του Μιλουτίνοφ. Ωραία πάσα και υπάρχει φάουλ στο Χολ, δικαίωμα για δύο βολές. Ο Χολ, ο οποίος μπήκε για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και οντότητα στη ρακέτα από ότι τα είχε καταφέρει στα πρώτα λεπτά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, στη φάση αυτή κέρδισε το φάουλ από τον Χεζόνια και δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού. 13. 3 και 11 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Χολ εκτελεί μέσα η πρώτη, 14-20 στο μείον 6. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ροκανίζει τη διαφορά, και είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσει τη Ρεάλ να ξεφύγει. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που οι Βαλενθιάνοι από κάποιο σημείο και μετά δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στις ορέξεις της Βασίλισσας. Τώρα έχει την μπάλα, ενώ ευστόχησε και στη δεύτερη βολή ο Ντόντα Χολ, 15-20 πλέον, στα 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα, ο Κώστας ο Παπανικολάου το έκανε, είναι το πρώτο φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, διαμαρτύρεται ο Παπανικολάου.

0: ότι δεν έκανε κάτι, όμως οι διαιτητές είχαν αντίθετη άποψη και μάλιστα ο Παπα-Νικολάου τον αποσύρει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν το δεύτερο φάουλ του Κώστα Παπα-Νικολάου και στη θέση του περνάει.
1: Νωρίς ο Παπα-Νικολάου έχει φάουλ, δύο φάουλ. Κώστα Σαρδέλη, νωρίς για τον Παπα-Νικολάου τα δύο φάουλ, νομίζω.
2: Ναι, θα είναι. Ναι, μ' ακούτε, Δημήτρη.
1: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ναι, θα είναι πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το γεγονός ότι από τόσο νωρίς ο Κώστας Παπα-Νικολάου φορτώθηκε με δύο φάουλ. Τώρα για να δούμε τον walk-up με τον παίκτη Ολυμπιακού να δίνει στον Βεζένκοφ. Αυτός πάνω του με δύο. Τώρα θα γίνει αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Walk-up για τον Ταϊρίκ. Αυτός θα πάει για τον drive και θα μειώσει σε 22-17 ο Tyson Ward. Με συγχωρείτε. Τώρα Μαλεδόν για την Real 2-23 πριν από το τέλος. Θα δώσει στο Χεζόνια. Αυτός με τον Tyson Ward πάνω του. Θα πάει για το mismatch από ό,τι φαίνεται ο Χεζόνια. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, αλλά άστοχο μαζεύει ο Ντόντα Χολ. Μετάει την μπάλα και δίνει στον Thomas Walkup. Αυτός θα κατεβάσει, θα πάει μέχρι τη ρακέτα, θα γυρίσει όμως πάλι έξω, θα δώσει για τον Tyson Ward, αλλά θα αγαθεί η μπάλα, δεν θα γίνει σωστή συνεννόηση. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι παίκτες της Real και αυξάνουν τη διαφορά σε 24-17 με τον Αντρές Φελής. Παραμένει ο Ολυμπιακός ωστόσο σε καλή απόσταση, δεν έχει καταφέρει να βρει όμως δρόμο έτσι, να πάρει ροή εύστοχων επιθέσεων για να καταφέρει να μειώσει περισσότερο. Τώρα Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι με τον Λάιλς. Άστοχο το σουτ. Μαζεύει ο Φελής. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαλεδόν κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Φελής. Από την κορυφή του τριπόντου ο Φελής. Θα πάει στο ένας με ένα με τον Βεζέκοφ. Κάτω από τη ρακέτα. Θα δώσει έξω τον Λάιλς. Αυτός για τον Μαλεδόν. Μαλεδόν θα αποφύγει τον Tyson Ward και θα ευστοχήσει και θα πάρει. Και το φαλ, όχι, δεν θα πάρει φαλ. Μετράει απλά το καλάθι 26-17 μπροστά για 9 πόντους η Real Madrid. 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Τώρα Βεζέκοφ επαναφέρει την μπάλα για τον Tyson Ward. Αυτός κατεβάζει, έχει πάνω του τον Φελής, θα δώσει στον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κρατάει, δίνει στον Χολ, Φουρνιέ. Με τον Ντεκ επάνω του, Φουρνιέ θα δώσει ψιλοκρεμαστά για τον Ντόντα Χολ και η μπάλα για την Real Madrid. Ήταν κακή η πάσα του Φουρνιέ, ο οποίος προς τον Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε παίκτη πάνω του, ήταν μαρκαρισμένος. Μια έτσι πάσα η οποία για αυτό το σημείο του παιχνιδιού πάνω από τον Ολυμπιακό προσπαθεί να βρει ρυθμό. Δεν δικαιολογείται. Τώρα η Real με τον Μαλεδόν να κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει το Φελής ξανά για τον Μαλεδόν. Μαλεδόν θα πάει για τον drive. Θα κάνει όμως λάθος πάσα, θα κλέψει τον Νταχόλ και θα δώσει στον Φουρνιέ. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ. Να πηγαίνει για τον drive κατά τη ρακέτα. Έχει μπροστά του τον Φελής. Θα στοχίσει ο Φουρνιέ όμως στην επαναφορά. Τον Νταχόλ δεν θα μπορέσει με την πρώτη. Το έκανε με τη δεύτερη. 26-19 Ολυμπιακός μειώνει στους 7-15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση της Real Madrid. Με τον Φελής τώρα να κατεβάζει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Εβάν Φουρνιέ. Φελής κρατάει, 3-2-1 για 3, η μπάλα στο σίδερο και τέλος πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center με την Real να προηγείται 26-19 του Ολυμπιακού. Με τον Trey Lyles Mezline, ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και για τους Μαδριλένους εννοείται, με 13 πόντους. Αυτός είναι ο οποίος μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει τον χορό και, και την ομάδα του περαιτέρω για να πάρει αυτό το προβάδισμα 7 πόντων που έχουν καταφέρει να χτίσουν.
1: Ανάσα Κώστα Σαρδέλη, παίρνει μια ανάσα. Εμείς να θυμίσουμε, η Ιντερβέτ Live Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Πάμε σχόλια. Πρώτα από το Δαμιανό Παπαχατζή. Έλα Δαμιανέ, τι είδαμε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ακούμε.
3: Έχουμε δει την Ρεάλ να επιβάλλει το σπότ από το πρώτο λεπτό, από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάρει την πολύ δυνατή της άμυνα, η οποία ξεκινάει ακόμα και από την γραμμή της επαναφοράς του Ολυμπιακού. με τον με τους Μαδριλένους να πιέσουν τον Τόμας Βόκαν από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσει την οργάνωση της επίθεσης του Ολυμπιακού και από την άλλη την Ρεάλ με τον Λάιλ να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, να είναι πάρα πολύ εύστοχη, να έχει 4 στα 6 τρίποντα την πρώτη περίοδο. Γενικά να έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό της. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνά του για να αλλάξει την ροή της αναμέτρησης και να καταφέρει μέσα στην ασφυκτική πίεση της άμυνα να βρει τις κατάλληλες επιλογές από την κυκλοφορία της μπάλας για την επίθεσή του. Αλλά αυτό που προέχει είναι να καταφέρει να κάνει κάποια κλεφτήματα, να οδηγήσει τη Ρεάλ σε κάποιες κακές επιλογές για να βγάλει και κάποια καλάθια στον αφιδιασμό.
1: Ευχαριστώ τον Δαμιανό Παπαχατζή. Σχόλιο Μιχάλης Φουστέρης και αμέσως μετά σε Κώστα Σαρδέλη. Έλα Μιχάλης, ακούμε.
0: Πράγματι ο Ολυμπιακός δεν παίζει την άμυνα του αγώνα με την Φενέρ. Η Ρεάλ έχει καταφέρει και έχει μπει πιο δυνατά, γνωρίζοντας τις αδυναμίες της. Τις έχει καλύψει μια σφιχτή άμυνα που δεν έχει επιτρέψει παίξει του Ολυμπιακού καταρχάς να βάλουν μεγάλα σουτ. Αν έχω μετρήσει σωστά, μόνο ο Ουόκαπ έχει ευστοχήσει έξω από τη γραμμή των 6.75.
1: Σωστά.
0: Με ένα τρίποντο δεν γίνεται δουλειά. Να τώρα που υπάρχει νέο τρίποντο από τον Αμπάλντε και πάμε στο 19-29, διψήφια και πάλι διαφορά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η Ρεάλ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του παρκέ. Και ο Ολυμπιακός καλείται ταυτόχρονα, εκτός ότι πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα και να μην επιτρέψει πάνω στα μεγάλα σουτ, θα πρέπει να βελτιώσει και τις επιθετικές του επιδόσεις, γιατί με ένα εύστοχο τρίποντο δεν γίνεται δουλειά, έτσι.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Μένεις πάντα στη γραμμή σου. Κώστας Αρδέλης τώρα, δεύτερη περίοδος έχει ξεκινήσει. Κώστας, ακούμε.
2: 9 και 17 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου, με τη διαφορά να έχει πάει στους 10, καθώς όπως είπε και ο Μιχάλης πιο πριν, ο Αμπάλδε ανέβασε κι άλλο την διαφορά. Τώρα Ολυμπιακός με Ζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς, Τάισον, Γουόρντ και Φουρνιέ. Στην πεντάδα του Φουρνιέ ένα σουτ στην εκπνοή του χρόνου, άστοχο, μαζεύει όμως ο Τάισον Γουόρντ και μειώνει σε 29-21 στους 8 η διαφορά και κατεβάζει την μπάλα Μαλεδόν για την Ρεάλ. Μαλεδόν θα δώσει για τον Ντεκ, αυτός για τον Φελίς που θα βγει από τα σκριν. Έχει πάνω του τον Φουρνιέ, Φελίς κρατάει, θα δώσει στον Ντεκ, πάει για τον drive ο Ντεκ. Αλλά θα πάρει το φάουλ ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ντόντα Χολ. Το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Θυμίζουμε δύο έχει ο Κώστας Παπανικολάου, ένα ο Σλούκας, ένα ο Κώστας Παπανικολάου.
1: 2013 πήγες, εντάξει, κοντά είναι, λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε.
2: Και ένα ο Τόμας Γόκαπ. Τώρα Ντεκ για τρεις, θα στοχίσει, μαζεύει ο Πίτερς και κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ. Ζόζεφ θα πάρει το φάουλ 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Μαλεδόν, το πρώτο του στην αναμέτρηση. Ενώ να πούμε για τη Ρεάλ, δύο φάουλ έχει και ο Καμπάτσο, ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε και αυτά, ας πούμε, δεν είναι καλά νέα αντίστοιχα για την Ρεάλ, είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Τώρα Ζόζεφ για τον Φουρνιέ, αυτός για τον Τάισον Γουόρντ, θα δώσει την μπάλα στον γκολ, όμως έχει κάνει φάουλ νωρίτερα πάνω στον Ντεκ. Επιθετικό φάουλ λοιπόν από τον Τάισον Γουόρντ, 8-32 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 29-21. Τώρα η επαναφορά από τον Αμπάλδε, θα δώσει στον Μαλεδόν και αυτός θα κατεβάσει.

0: Ρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρήσμα 92.
1: Φελίς για την Ρεάλ θα δώσει τον Οκέκε. Ξανά για τον Φελίς ο οποίος έχει πάνω του τον Φουρνιέρ. Θα βγει από τα σκρίνο, όχι δεν θα δώσει στον, στον Ντεκ. Τώρα θα πάει για το σκρίνο. Ντεκ, Φελίς κρατάει με Φουρνιέρ και τον Ταχολ πάνω του. Τώρα ο Αμπάλδε για τρεις. Όχι, θα στοχίσει το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Φουρνιέ θα δώσει για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Τάισον Γουόρ θα πάει κάτω από το καλάθι. Θα δώσει έξω στον Ζόζεφ. Αυτός για τον Πίτερς. Πίτερς η προσποίηση. Θα εκτελέσει για δύο μέσα. 25-29 Ολυμπιακός. Μειώνει στους 4 και time out από τον Σκαριόλο βλέποντας την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο να χάνει διαφορά την οποία είχε χτίσει και είχε φτάσει μέχρι το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Είχε πάει τη διαφορά στους 10 και είδε αυτό το προβάδισμα των 10 πόντων να γίνεται μέσα σε 2 λεπτά ουσιαστικά να γίνονται 4 πόντοι.
2: Οπότε η ώρα είναι 9:30, είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, τελικός Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ολυμπιακός χάνει 29-25 από τη Real Madrid. Μέχρι να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, μια κουβέντα από τον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, πρέπει να προσέξει άμυνα, αλλά πρέπει και ο Πίτερς να πάρει μπροστά. Νομίζω ότι είναι κομβικός παίκτης.
3: Βεβαίως, το είχε δείξει και στο παιχνίδι με την Φενέρ που με τα μεγάλα σουτ είχε καταφέρει να δώσει όθηση στην ομάδα του. Αυτό που παρατηρώ, Δημήτρη Κυρίση, γίνεται το ανακάτεμα της τράπουλας από τον Γιώργο Μπαρτζόκα έχει φέρει αποτελέσματα. Έβγαλε στην αρχή, έβγαλε από το παιχνίδι τον Βεζένκοφ, πέρασε τον Γουόρντ που έδωσε ενέργεια, μπήκε ο Τζόζεφ Ανίτου αντί του Βόκαπ και αυτός πρόσφερε και βεβαίως ο Πίτερς που και εκείνος δίνει με την ευστοχία του την απαραίτητη όθηση στην ομάδα του. Γενικότερα ο Πάγκος αυτή τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή που η Ρεάλ πήγε να ξεφύγει, έχει δώσει την όθηση στον Ολυμπιακό, τον έχει στηρίξει και ο Ολυμπιακός πλέον δείχνει να ισορροπεί την κατάσταση απέναντι σε έναν εξαιρετικά δυνατό αντίπαλο. Το είχαμε πει και θα το ξαναπούμε. Όμως ο Ολυμπιακός όσο είναι κοντά στο σκορ με την Ρεάλ εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, μην την αφήσει να ξεφύγει, περιμένουμε ακόμα περισσότερα στα επόμενα λεπτά.
2: Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλια. Κώστα, πάμε.
1: Επιστρέψαν οι παίκτες στο παρκέ, στο glass floor για την ακρίβεια, με τον Φελίς να είναι στην τελική γραμμή και να ετοιμάζεται για την επαναφορά και τον Ζόζεφ να έχει ανέβει ψηλά για να πιέσει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ανέβει για να πιέσουν ψηλά τους παίκτες της Real Madrid. Τώρα ο Φελίς κατεβάζει με τον Ζόζεφ πάντα πάνω του. Θα βγει από τα screen ο Αμπάλδε. Αμπάλδε κρατήσει με τον Φουρνιέ ξανά για τον Φελίς. Φελίς θα πάει για βοήθεια ο Λάιλς, αλλά δεν θα του δώσει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα. 6 θα δώσει στον Λάιλς. Λάιλς θα πάει στο ανασμένα με τον Ζόζεφ. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει και θα το βάλει. 31-25 ξανά στους 6 η Real. Με τον Λάιλς που πήρε το mismatch και ευστόχησε. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ. Προς από τον Λάιλς θα κάνει μια πολύ ωραία πάση στον Πίτερς, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Έχει το foul χαμηλά από τον διαιτητή, δεν μετράει το καλάθι από τον Alex Peters. Φάουλ το οποίο έκανε ο Lyles, ο οποίος σκόραρε νωρίτερα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 31-25 υπέρ της Real Madrid, 6:44 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Σέρχιο Γιούλς στη θέση του Αμπάλδε και μπορείτε να ακούσετε τις έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την είσοδο του Σέρχιο Γκιούλ στο παιχνίδι. Τώρα από την γραμμή, από την πλάγια γραμμή, ο Φουρνιέ θα αναφέρει για τον Τάισον Γουόρντ. Θα δώσει για τον Τάισον Γουόρντ για 3 μέσα. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 3, 6:33 πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τον Τάισον Γουόρντ. Και τώρα Φελίς θα συνδυαστεί με τον Οκέκε. Φελίς κρατάει, θα δώσει στον Οκέκε και πάλι. Οκέκε με τον Ταχόλ, έρχεται ο Χεζόνε που πέρασε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Λάιλ ξανά θα στοχίσει, μπάλα πάνω από το καλάθι. Και τώρα Φουρνιέ κατεβάζει για τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση ερυθρόλευκη. Ζόζεφ θα πάει για τον drive, θα δώσει στον Ταχόλ. Αυτός έξω για τον Τάισον Γουόρντ. Με τον Χεζόνια κρεμασμένο πάνω του, πήγε ο Χολτ για το screen, θα συνδυαστεί το pick and roll, το κάρφωμα, όχι δεν θα βγει η φάση. Στην αντεπίθεση τώρα η Real Madrid και θα ευστοχήσει για 2 πόντους. Ο Ανδρές Φελής θα ανεβάσει ξανά τη διαφορά στους, θα πάει διαφορά στους 5. Πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκει τον τρόπο να ευστοχεί πιο εύκολα. Βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι πιο εύκολα. Για να δούμε τώρα το Word. Νέο τρίποντο Word, την μπάλα στο σίδερο. Έρχεται για το rebound όμως ο Φουρνιέ που μαζεύει. Πήγε να πάρει και το τρίποντο Φουρνιέ. Δίστασε τώρα ο Ζόζεφ. Πάει στο ένας με έναν με τον Γκιούλ. Θα κάνει τη σταυρωτές. Θα στοχίσει όμως για 2. Και συνέχεια ο Φελής θα πάρει και το φάουλ από τον Πίτερς. 3 ομαδικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεύτερο για τον Ολυμπιακό. 5 και 18 πριν από το τέλος. Τώρα έχει πάει ο Φελής στην επαναφορά. Με τον Ζόζεφ να βρίσκεται μπροστά του. Φελής κατεβάζει την μπάλα. Ενώ έχουμε συμπληρώσει σχεδόν τα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Χεζόνια. Θα προσπαθήσει να μπει κάτω από τη ρακέτα. Θα περάσει το Φουρνιέ. Θα δώσει έξω για τον Οκέκε. Οκέκε για το κάρφωμα. Όχι, θα το σταματήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Άλεκ Πίτερς και τον Νταχόλ πέσανε πάνω του και τον σταμάτησαν στον αέρα. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς. Έχει πάνω του τον Γκιούλ. Θα βγει από τα screen. Πίτερς θα πάει για βοήθεια τον Νταχόλ. Θέλει να δώσει για τον Τάισον Γουόρντ, αλλά θα γίνει λάθος πάσα. Θα χαθεί άλλη μια κατοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και φωνές από τον Γιώργο Μπαρτζόκα προς τους παίκτες του. Να έχουν μεγαλύτερη ψυχραιμία, μεγαλύτερη σιγουριά σε αυτό που πάνε να κάνουν όταν είναι σε φάση επίθεσης οι παίκτες του. Τώρα Φελής για τον Οκέκε. Ξανά για τον Φελής με τον Φουρνιέ πάνω του. Φελής κρατάει, θα πάρει την αριστερή πλευρά όμως. Θα κάνει μια κακή πάσα, πήγε να δώσει έξω στον Λάιλς και στον Γιούλα Λάι. Μπάλα πέρασε ανάμεσα από τους δύο δέσμευσε, δεν ψήσε σωστά ο Φελής, οπότε τελειώνει κάπως έτσι αυτή η κατοχή των Μαδριλένων. 4 και 36 πριν από το τέλος. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 5 πόντους του Ολυμπιακού, 33-28. Ενώ τώρα βγήκε ο Γκέκε και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ντεκ. Οπότε πάμε σε ένα πιο έτσι, χαμηλό και ευέλικτο σχήμα από τον Σέρτζιο Σκαριόλο με ικανούς σουτέρ. Με Σέρχιο Γιούλ και Ζόνια, Ντεκ, Καμπάτσο και ο Λάιλς φυσικά που σήμερα κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας σκοράρει μέχρι στιγμής 15 πόντους. Τώρα η παραφορά για τον Ολυμπιακό με τον Τάισον Γουόρντ θα κατεβάζει την μπαλά. Θα δώσει τον Πίτερς. Αυτός για τον Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γιούλ, βοήθεια από τον Πίτερς με το screen. Θα δώσει όμως ο Φουρνιέ στον Τάισον Γουόρντ. Τάισον Γουόρντ για τον Ζόζεφ, αυτός για τον Φουρνιέ που έκανε το κόψιμο. Φουρνιέ θα βγει, θα κάνει σούπια τρεις και είναι μέσα. 33. Ολυμπιακός μειώνει στους 2 και η Ρεάλ Μαδρίτης νιώθει την καυτή ανάσα των Ερυθρολεύκων. 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου και την ανάπαυλα του μηχρόνου. Χεζόνι έξω για τον Γκιούλ, θα εκτελέσει για 3 ευστοχή ο Σέρχιο Γκιούλ. Άμεση απάντηση από την Ρεάλ Μαδρίτης με τον γερόλικο τον Σέρχιο Γκιούλ, τον ζωντανό θρύλο των Μαδριλένων. Να δίνει και πάλι προβάδισμα 5 βαθμών στην Ρεάλ. Word τώρα για τον Ολυμπιακό, θα κόψει πολύ ωραία για τον Φουρνιέ αυτός μέχρι το lay-up, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ. Βρέθηκε ανενόχλητος κάτω από το καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε συνέχεια και το φάουλ από τον Ντεκανίδα καλά. Οπότε πάλι υπάρχει δυνατότητα να κατέβει η διαφορά ξανά στους 2 πόντους για τον Ολυμπιακό. 3 και 44 για το τέλος του ημιχρόνου, ενώ ο κόσμος παίρνει φωτιά, έχει πάρει φωτιά από την αρχή του αγώνα. Αλλά τώρα ειδικά με αυτή τη φάση αναθερμάθηκαν οι φίλαθροι του Ολυμπιακού. Τώρα ο Φουρνιέ είναι έτοιμος για να εκτελέσει και θα τη βάλει. Έμεσο τρίποντο λοιπόν για τον Ολυμπιακό που μειώνει στους 2 και ο Καμπάτσο τώρα για την Ρεάλ κατεβάζει. Καμπάτσο με τον Ζόζεφ πάνω του. Θα δώσει έξω για τον Λάιλς. Λάιλς ξανά για τον Καμπάτσο. Θα δώσει για τον Γιούλ. Για 3 μπάλα στο σίδερο μαζεύει ο Ζόζεφ. Και τώρα θέλει προσοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην χαθεί αυτή η κατοχή, γιατί υπάρχει περίπτωση, η πιθανότητα μάλλον, να πάρει ακόμα και προβάδισμα στο σκορ. Τώρα Φουρνιέ κρατάει την μπάλα, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Πήγε να πάρει και το φάουλ, ζητάει το φάουλ για την ακρίβεια Φουρνιέ, αλλά δεν θα το δώσουν διαιτητές. Γιούλ για τον Χεζόνια. Και ζώνη θα αποφύγει τον Tyson Ward. Θα δώσει έξω για τον καπάτσο. Αυτός για τον Γιούλ. Γιούλ για τρεις. Άστοχο και αυτό από τον Γιούλ. Ένα στα τρία. Φουρνιέ τώρα στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Για τον Ζόζεφ θα διστάσει για τρεις. Ξανά για τον Φουρνιέ. Αυτός για τον Πίτερς. Κατά το καλάθι είναι μέσα. 36 όλα. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. 2 και 45 πριν από το τέλος. Καμπάτσο. Κατά την πάλο Καμπάτσο θα δώσει έξω για τον Λάιλς, προσποίηση, έξω για τον Καμπάτσο, αυτό ξανά, για τρεις, άστοχο και αυτό. Και μαζεύει ο Ζόζεφ και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο τους συμπαίκτες του, να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Θα πάρει το σκρίν από τον Τόντα Χολ Φουρνιέ, κάτω από το καλάθι. Ολυμπιακός για 2, 38-36, ένα ντεμπαράζ του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστές τον Εβάν Φουρνιέ, τον Ζόζεφ, αλλά και τον Άλεκ Πίτερς, οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για τη σημερινή, στη σημερινή αναμέτρηση.
2: Πάρε μια ανάσα Κώστα Σαρδέλη. Μιχάλη Φουστέρη, το γυρίζει ο Ολυμπιακός, βλέπουμε και ακούμε από τον Κώστα Σαρδέλη, και ο Πίτερς και ο Φουρνιέ δουλεύουν πάρα πάρα πολύ καλά.
3: Τα μεγάλα παιχνίδια, Δημήτρη, κυρίσει γύρνε για μεγάλους παίχτες, για τις προσωπικότητες. Και μια τέτοια είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει φάει την μπάλα με το κουτάλι, έχει παίξει σε άπειρα τέτοια μεγάλα μάτς, είτε με την Εθνική Γαλλίας, είτε με τον Ολυμπιακό, συνεπώς γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει πάρει τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή στο προβάδισμα, έστω και με βραχία κεφαλή, είναι πολύ σημαντικό το σημείο που ο Ολυμπιακός περνά μπροστά, διότι μέχρι τώρα η Ρεάλ ήταν εκείνη που φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι. Να όμως που την κατάλληλη στιγμή ο Ολυμπιακός ξυπνάει, παίζει καλύτερη άμυνα, έχει σφίξει η άμυνα του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η άμυνα η οποία είχε θέματα στο πρώτο δεκάλεπτο. Πλέον ο Ολυμπιακός είναι πιο σφιχτός στην άμυνα. Παράλληλα όμως έχει μπει και ο Φουρνιέ στην εξίσωση και με το Γάλλο προεξάρχοντα η αντεπίθεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη. Και αυτή τη στιγμή έχει πάρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, προβάδισμα στο
2: πρώτη, πρώτη, σωστά το λες, πρώτη είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, πριν το ημίχρονο. Θυμίζω πάντα εγώ, Ιντερβέτεν, live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
1: Η Real Madrid τώρα στην επίθεση με τον Χεζόνια. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Χεζόνι θα αποφύγει τον Φουρνιέ. Θα δώσει έξω για τον Γιούλ. Γιούλ θα πάει για τον layup. Θα δώσει έξω στον Λάιλς. Λάιλς για 3 μέσα. 39-38 ξανά μπροστά η Real Madrid για ένα πόντο αυτή τη φορά. Και τώρα ο Ζόζεφ κατεβάζει για τους ερυθρόλευκους. Ζόζεφ θα παίξει για τον Πίτερς. Αυτός για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ ανοιχτό τρίποντο για 3 μέσα. 41-39, Εβάν Φουρνιέ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι θα οδηγήσει ενδεχομένως τον Ολυμπιακό στη μεγάλη νίκη που θα του δώσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα του Ολυμπιακού με την είσοδο του Εβάν Φουρνιέ. Τώρα η Ρεάλ με τον Ντεκ για 3. Στο σίδερο η μπάλα μαζεύει ο Πίτερς και υπάρχει ευκαιρία να μεγαλώσει το προβάδισμα του Ολυμπιακού. 1 και 20 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου και την αναπαύλα του μηχρόνου. Φουρνιέ με τον Γιούλ. Αυτός θα δώσει για τον Πίτερς. Πίτερς για 3 και αυτό. 44-39. Ολυμπιακός ολοκληρώνει αυτό το οποίο ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας από το μείον 10. Ενώ τώρα απαντάνε οι Μαδριλένοι με τρίποντο του Λάιλς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας ξεκινήσει από το μείον 10. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο συν 2 και ενδεχομένως πριν τη λήξη, 41 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου, να μεγαλώσει κι άλλο διαφορά. Τώρα ο Φουρνιέ για 3, αστοχή ο Φουρνιέ και μαζεύει ο Λάιλς. Λάιλς κρατάει και δίνει στον Μάριο Χεζόνι, αυτός για τον Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Ζόζεφ θα πάει για τον Λεϊάφ, θα το σταματήσει τον Πενταχόλ, μαζεύει όμως ο Ντεκ. Αλλά έχει γίνει επιθετικό, αν είδα καλά από αυτό που έδειξε ο διαιτητής, και έχουμε time out 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 44 όλα εδώ στο Telecom Center με τους ερυθρόλευκους να έχουν μια πραγματικά εκπληκτική εικόνα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Εβάρ Φουρνιέ να έχει πετύχει 11 πόντους, να έχει μαζέψει 2 rebound και έχει μοιράσει και 2 assist στο παιχνίδι, ενώ αυτοί που τον έχουν βοηθήσει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο με την είσοδο του στο παιχνίδι ήταν ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάισον Γουόρντ, οι οποίοι έχουν πετύχει από 7 πόντους, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι τρεις παίκτες που δεν ξεκίνησαν
2: ναι, αλλά
1: στη βασική πεντάδα έχουν περάσει. Πες μου.
2: Ο Λάινς είναι το επικίνδυνο παίκτης και μέχρι στιγμής από αυτά που μας μεταδίδεις δεν ακούω κάποιον να το μαρκάρει αποτελεσματικά.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό παραμένει ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό που προσπαθούν μέχρι στιγμής από την άμυνα τους οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τις ανοιχτές πάσεις προς τον Λάιλς και να πάρουν σουτ οι υπόλοιποι παίκτες, καθώς ο Λάιλς είναι για την Ρεάλ αυτή τη στιγμή ο πιο καυτός παίκτης, ο οποίος έχει πετύχει 21 πόντους και είναι και πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής γενικά στην αναμέτρηση. Για να καταλάβετε, ο αμέσως επόμενος στη λίστα των σκόρερ είναι ο Αμπάλδε που έχει πετύχει 6 μαζί με τον Φελίς που έχει επίσης 6. Αυτό δηλώνει ότι μας δείχνει ότι πέρα από τον Λάιλς οι υπόλοιποι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι και σε τόσο καλή μέρα. Δηλαδή και ο Σέρχιο Γκιούλ που ξεκίνησε και πέτυχε το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι, στη συνέχεια είχε 2 άστοχα τρίποντα. Ενώ τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Ζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ζόζεφ θα πάει στο 1-1 με το Φελίς. Ζόζεφ μαζεύει ο Μίλου, ο Πίτερς, καλάθι για τον Ολυμπιακό, 46-44 και τέλος του ημιχρόνου εδώ στο Telecom Center με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα φοβερό comeback, να επιστρέφει από το μείον 10. Πήρε μάλιστα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, πήρε και διαφορά μέχρι και 5 πόντων, δεν κατάφερε να τη διατηρήσει. Πηγαίνει όμως στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2 πόντων από εκεί που βρισκόταν με 10 πόντους πίσω στο σκορ, έχοντας κάνει ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είχε καταφέρει να βρει μέχρι εκείνο το σημείο τα πατήματά του, τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι, δίνοντας πάρα πολλά ανοιχτά σουτ στους παίκτες της Real Madrid.
2: Από το 2:45 πριν το τέλος πήρε μπροστά ο Ολυμπιακός. Εκεί που έκανε το 36-36, εντάξει. Έχει όμως πολύ δρόμο, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι.
1: Έχει πάρα πολύ δρόμο, Δημήτρη, ναι.
2: Πάρα πολύ δρόμο έχει.
1: Και πρέπει αυτό να μην σε καμία περίπτωση προφανώς.
2: Λοιπόν, παίρνεις μια ανάσα για να ξεκουραστείς. Σχόλιο Δημήτρης Χρυσάνθης. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, συνάδελφε, πώς τα βλέπεις?
4: Εντάξει, ντέρμπι είναι. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός που λέγεται Trail Line. Είναι αυτό που περιμέναμε τώρα, γιατί δεν έχει ψηλούς η Real και παίζει με πεντάρια το Lyle και τον Οκέγε που είναι παίκτες που παίζουν περιφερειακά. Και ο Lyle τον έχει εκτελέσει τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια. Έχει 21 από τους με 5-6 τρίποντα. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν η καλά στημένη άμυνα της Real το πρώτο δεκάλεπτο, που με συνεχείς αλλαγές δημιουργούσε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το έλυσε σε μεγάλο βαθμό ο Μπαρτζόκας και γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι μετά το αρχικό 15-3. Ναι, τόσο ήταν 15-3.
2: 15-3 ήταν.
4: Κάτι αυτό γύρισε μπροστά ο Ολυμπιακός. Ανέβασε το δεύτερο το χολ στην πληκοπαιδή της ένα ρακέτα της Real, τα οποία εκμεταλλεύτηκε κυρίως ο Φουρνιέ αλλά και ο Γουόρντ. Με συνεχείς διεισδύσεις, Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς έχουν δώσει πολλές λύσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι, γι' αυτό πέρασε. Αλλά βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο τέρμι, η Ρεάλ αντιστέκεται, δεν πέφτει αμαχητή. Περιμέναμε να πέφτει αμαχητή. Είναι μεγάλη, έχει βαριά φανέλα. Θα το χτυπήσει το κύπελο αυτό. Εδώ το θέλει και αυτή, όσο το θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, αν διατηρήσει την ψυχραιμία του και μπορέσει να ελέγξει καλύτερα το περιφερειακό παιχνίδι των ψηλών της Ρεάλ, νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει περισσότερη τύχη. Θα ανέβει και ο Βεζένκοφ λογικά στο δεύτερο ημίχρονο που θα μπει. Θα δούμε.
2: Μάλιστα.
4: Ένα ντέρμπι.
2: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε για το σχόλιο στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα, Μιχάλη, για να παίξουμε μετά διαφημίσεις. Εδώ έχει ο κύριος Μορτάκης τι έχει. Για πάμε. Νομίζω ότι ο Lines είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η 21 πόντι του Λάιλς με το 5 στα 6.
2: Για ημίχρονο. Είναι πολύ.
3: Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν από τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο Λάιλς, ο οποίος ναι μεν παίζει κατά συνθήκη πεντάρι, αλλά συχνά πυκνά βγαίνει εκτός της γραμμής των 6.75 και εκτελεί με τρίποντα και κατά βάση είναι εύστοχος απόψε. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε ένα συγκλονιστικό τελικό. Να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αντάξιο της φήμης και της ιστορίας των δύο αντιπάλων. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Ρεάλ να παραδοθεί αμαχητή. Έχει τις απουσίες της, έχει τις αδυναμίες της, αλλά έχει μεγάλους παίκτες, έχει βαριά φανέλα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοπιάσει πολύ για να καταβάλει την αντίστασή της. Πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρύπα στην άμυνα της πρώτης περίοδου και με τις αλλαγές του Μπαρτζόκα στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει καταφέρει να περιορίσει κάπως τη ζημιά από τους Μαδριλένους, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να μπαίνουν και μεγάλα σουτ. Πρώτος βεβαίως ο Εβάν Φουρνιέ, γαλλική ραψοδία, πραγματικά καταπληκτικός ο Εβάν Φουρνιέ σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Από κοντά ο Άλεκ Πίτερς, αλλά περιμένουμε και από το άλλα του Ολυμπιακού να μπει. Ο Βεζένκοφ μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Περιμένει πολλά ο Ολυμπιακός και από αυτόν, αλλά και από τον Μιλουτίνεφ και από όλους. Θα χρειαστούν οι πάντες. Πάμε για ένα πολύ σκληρό τελικό και νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται ακόμα πιο αμφίρροπο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να συνεχίσει σε αυτή τη φόρμα του δεύτερου δεκαλέπτου, να επιβάλλει το ρυθμό του και να φτάσει πρώτος για να κόψει το νήμα και να σηκώσει το κύπελο.
2: 20-10 είναι τα rebound, αλλά φυσικά έχουμε την κάκη στη αμυντική λειτουργία.
3: Ναι. Ναι, η οποία όπως είπαμε όμως.
2: 7-0 τα επιθετικά. 7-0 τα επιθετικά.
3: 20 άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι καλύτερος από ότι στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, φυσικά με μπροστάρει το Φουρνιέ.
3: Βεβαίως και έχει και επιθετικά αρχίσει να λειτουργεί, όμως μπορεί καλύτερα, μπορεί και περισσότερο, πρέπει να το κάνει. Μακάρι να μπει στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά να θέσει τις βάσεις για την κατάκτηση του τροπέου.
2: Ωραία, σε λίγο θα σε έχουμε και πάλι μαζί, Μιχάλη. Πάμε τώρα για το ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, είναι μπροστά ο Ολυμπιακός με 46-44 στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, στο Telecom Center, κατάμεστο το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ημίχρονο 46-44 η Ερυθρόλευκη. Μέσως θα πάμε τώρα σε μια μουσική ανάσα να πάρουμε. Να θυμίσουμε φυσικά ότι η Der Wetten Live Casino καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα μαζί μας. Η Der Wetten θα πάμε σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 12.

Τρία λεπτά πριν από τις 10 στο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός προηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης 46-44 στον τελικό του Final Four. Αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ έχει βάλει 11 πόντους, ο Πίτερ 9, ο Γουόρτ είναι στους 7, ενώ ο πρώτος σκόρερ, ο πολύ επικίνδυνος, ο Νάιλ Λάιλς, με 21 από τους 4 rebound σε 16 λεπτά συμμετοχής για την ομάδα της Real Madrid, που βέβαια παίζει χωρίς τρεις παίκτες, τον Καρούμπα, τον Λεν και τον Τάβαρες. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Πάντα στην παρέα μας είναι η Inter Veten, live καζίνο πιο ενωμένο από ποτέ. Έχουμε εδώ αλλαγή στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη θέση του Αντώνη Μορτάκη. Πάντα τα ηχητικά που ακούσαμε νωρίτερα ήταν η τεχνική μας Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Η Δέσποινα Καλοχέρη έχει πάρει τη θέση της Εφροσύνης Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει παράταση. Βλέπεις να έχει παράταση? Όχι. Δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις παράταση. Εντάξει. Ο Τάκης Μαυράκης δεν βλέπει να έχει παράταση. Να θυμίσω εγώ ότι στην Αγγλία τελείωσε σήμερα το πρωτάθλημα. Τελειώνει και στην Ιταλία. Τελικά στην Ιταλία, Πάρμα Σασουόλο.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Ποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

το χαλάκι και το ψυγείο που κολλάει το μαγνητάκι. Το σφύριγμα της χύτρας όταν βράζει

Αγκαλιασμένη με τη γάτα στο σαλόνι και με κροκέτες που στο πάτωμα απλώνει. Τις ιστορίες μας τις λέω απ' τα παλιά. Και ένα θάμπο σιγοπέζει στην κουρτίνα μες στο διάρρη που

0: Πρίσμα 90.2.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.